0: FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

σειρά και σήκωσα τα χέρια. Σήκωσα τα χέρια της αγάπης που τότε την αρχή ωροχαρές η γέλια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Όπως πηγαίνει η ακρίβεια, θα πήγαινε και το νόμο πολύ.
4: Το εξάγαμε στο εξωτερικό.
3: Ναι, ναι.

0: Κασιανή βραχά, εγώ τρελαίνομαι με τους φίλους μας και τις φίλες μας που έρχονται καλό από καλό καιρό. Καλό αυτό τέτοιο και δεν θέλω να πούνε καλό φθινόπωρο, όπως ξέρω μια
1: από τις φίλες. Καλό χειμώνα, κανονικότητα πρέπει να πούμε.
0: Και πλακώνουν μετά κάτι δροστρόβιλι στα Κουφονίσια και κάτι πλημμύρες. Τι να πεις τώρα, τι από καλό, από καλό καιρό, με 19 βαθμούς.
1: Εγώ λέω,
0: από καλό καιρό το λες εσύ αυτό.
1: Άνοιξα ξαφνικά, λέω, ότι η τηλεόραση και βρέθηκα, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια. Τι ήταν αυτή η δροστρόβιλη.
0: Ερχόταν, ναι.
1: Απίστευτο θέαμα, αλλά εκτός από αυτό που εντάξει δεν προκάλεσε ζημιές, είχαμε σοβαρές καταστροφές στα Ψαχνά Ευβοίας. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι εδώ και 12 χρόνια που μένω εδώ, είπε ένας άνθρωπος, 4 φορές έχουμε πνιγεί στα Ψαχνά. Κατέβασε όλο το ποτάμι κάτω τη λάσπη, πλημμύρισαν τα σπίτια. Στη Σκιάθο αντίστοιχα προβλήματα από την κακοκαιρία. Και εν τω μεταξύ, όχι ότι δεν έπεσαν πολλά χιλιοστά βροχής, έπεσαν γύρω στα 130 χιλιοστά βροχής, αλλά έχουμε δει. Καταστροφές που συμβαίνουν με περισσότερα. Δεν είναι ότι είναι λίγα, αλλά δεν είναι να χαλάσει και ο κόσμος όπως χάλασε.
0: Είναι αυτό που μερικές φορές το συζητάμε και εμείς εδώ και ακούμε από ειδικούς και μετά έρχονται οι άλλοι που είναι, τους αφεσβητούν οι λιγότερο ειδικοί ή αυτοί που, όπως λέω εγώ, έχουν πέσει στην κολυμπήθρα της Ξερολίας και τα ξέρουν όλα από μικρά παιδιά. Ζούμε την κλιματική αλλαγή, επειδή κάποιοι αμφισβητούν και λένε «Έλα, πάντα ήταν έτσι η Ελλάδα». Επειδή εσείς δεν θυμάστε και δεν καταλαβαίνετε, πάντα έτσι ήταν. Ναι, ζούμε την κλιματική αλλαγή. Το διαπιστώνουμε. Μήνα με το μήνα. Χρόνο με το χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα καινούριο περιβάλλον ως προς τις καιρικές συνθήκες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Προφανώς και οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα μας προσαρμόσει η φύση.
1: Καλό είναι να προσαρμοστούμε μόνο.
0: Καλό θα ήταν, βέβαια.
1: Αλλά ξέρεις τι, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γκρεμίσεις όλα τα κτίρια και να τα κάνεις πιο ψηλά ή να φτιάξεις άλλο αποχετευτικό σύστημα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ζούμε στη χώρα που η προνοητικότητα αγνοούμε ακόμα και τώρα πώς γράφεται ως λέξη. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Είμαστε
0: δεκαετίες πίσω πάει το θέμα.
1: Είμαστε του και πέντε.
0: Αντί για προνοητικότητα, τι κάναμε. Σβουτάγαμε όλοι, σας λέγαμε. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Είστε αυθαίρετος, κύριε. Όμως, επειδή σας συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί μου φαίνεστε εξαιρετικός ως χαρακτήρας, θα σας δώσω την ευκαιρία να πληρώσετε τις 10, να ενταχθείτε με ένα πρόστιμο. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πλήρωσαν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πρόστιμο να νομιμοποιήσουν. Και τώρα το κράτος δεσμεύεται απέναντί τους. Πώς θα τους κατεβάσει τα σπίτια. Πώς θα τους πεις ότι αυτά εδώ που είναι στην κήτη του ποταμού, ας πούμε, πάνω στο ρέμα είναι αυθαίρετα. Έχεις ανθρώπους και έχουν χρυσοπληρώσει. Και οι προηγούμενες γενιές και αυτοί τώρα που ζουν, πώς θα το κάνεις αυτό. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει προνοητικότητα σε αυτή τη χώρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε.

0: Τώρα, επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά να συζητήσουμε την ακρίβεια, να μου επιτρέψεις εγώ που είμαι, όπως στέλνουν διάφοροι φίλοι και φίλες εδώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έτσι με χαρακτηρίζουν κάποιοι έτσι καλοπροαίρετοι φίλοι που μας ακούνε, έχω να κάνω μια επισήμανση. Ακούω για έναν υπουργό ο οποίος πήρε στο τηλέφωνο έναν από τους δύο γιατρούς που λες χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, ναι.
0: Μετά το περιστατικό με τον νεκρό Μαζονάκη. Προφανώς και αυτό θα έπρεπε να το αποφύγει. Ακούω για άλλους οι οποίοι μιλάνε για κακομοίριδες Έλληνες. Άλλος υπουργός ο οποίος το ξεκινάει ως πλάκα του, οποίου έτσι τουλάχιστον το περιέγραψε, αλλά δεν το καταλάβαν οι περισσότεροι, ρωτάει στον αδελφό μας αν έχει κάνει μπάφο. Άλλος βουλευτής αναφέρει ότι, δημόσια εννοώ, μεγάλη κίνηση στο ΙΟΤΑΧ δείχνει ότι κατά τη γνώμη του η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα. Λοιπόν, επειδή έχουν μαζευτεί αρκετά φάλτσα, εγώ θα έλεγα να συνέλθουν λίγο. Ούτε κακομοίριδες Έλληνες πολίτες υπάρχουν. Ούτε η κίνηση των ΙΟΤΑΧ και η μεγάλη κίνηση δείχνει ότι η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει ο κύριος βουλευτής τι τραβάει ο καθένας και η καθεμιά για να πληρώνει τα καύσιμα στο αυτοκίνητό του, για να πηγαίνει να δουλεύει, για να παίρνει χρήματα. Γιατί αν σταματήσει να δουλεύει, δεν θα πληρωθεί, δεν θα αμυφθεί. Αυτή η όλη ιστορία έρχεται μετά την επισήμανση της Ζώας Μπακογιάννη ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν καβαλήσει καλάμι. Και εκεί βιάστηκαν κάποιοι να πούνε ότι λέει υπερβάλλει και είναι εκλογές κτλ. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες πολιτικών εν προκειμένου στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση. Οριζόντια κατά την άποψή μου, αλλά τώρα εστιάζουμε εκεί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία και βγαίνουν στα δημόσια βήματα και εκτίθενται, είτε γιατί δεν έχουν καλή κοινωνική εμπειρία, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται τι ζουν οι άνθρωποι γύρω τους και το περιγράφουν με μια λάθος εικόνα, είτε αυτοί οι οποίοι έχουν εμπειρία και επειδή μπορούν να τα απεξέλθουν σε δυσκολίες μεγάλες, σε συζητήσεις, με επιχειρήματα κτλ., έχουν άγνοια κινδύνου και εκεί την πατάνε, λέγοντας μερικές φορές πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά ή δεν στέκουν. Όλο αυτό όμως τους κάνει κακό. Γιατί δείχνει ότι ένας μεγάλος πληθυσμός στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Εγώ θα έλεγα να μαζευτούν λίγο, γιατί έρχονται και δύσκολες στιγμές. Και είναι μπροστά και η ακρίβεια και η επιδείνωση των τιμών και η μεγάλη έλλειψη, την οποία την έχουμε συζητήσει και εσύ και εγώ, και βλέπω ότι γίνεται και μεγάλη συζήτηση τελευταία για τις μπαταρίες που δεν έχουμε για να αποθηκεύουμε ενέργεια.
1: Τι να τις ανανώσιμες πηγές.
0: Και πηγαίνουμε τώρα ξανά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ένα κρίσιμο χειμώνα, ο οποίος καταλήγει σε εκλογές. Επομένως, αυτά που λέγονται, αυτές οι υπερβολές, καλό είναι να βουτάνε, όπως έλεγε ένας δάσκαλός μου στο παρελθόν, να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους. Ωραία φράση. Η γλώσσα να βουτάει μέσα στο μυαλό, πριν αρχίζει να μιλάει και να λέει ανοησίες. Καλό θα ήταν αυτό.
1: Μπορεί να του απαντήσει όμως, Γιώργο μου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διότι και καθότι έβγαλε μία έρευνα την Παρασκευή, την οποία δεν προλάβαμε εμείς να δούμε γιατί βγήκε αργά το απόγευμα, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Η οποία λέει ότι το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών χρειάζεται το 53,3% του μισθού τους μόνο για τρόφιμα και για στέγαση. Δηλαδή, πάνω από το μισό μισθό τον χαλάει το φτωχότερο οικονομικά νοικοκυριό, το 20% των φτωχότερων Ελλήνων, το χαλάει σε στέγαση και τρόφιμα. Και μένει το άλλο μισό για καθημερινότητα, μετακινήσεις, λογαριασμούς δέκο, παιδιά, σκυλιά, γατιά και πάει λέγοντας. Επίσης, σε σχέση με το 24 και το 25, έχει η μέση δαπάνη των νοικοκυριών ανέβει κατά 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 24 στο 25. Δεν θέλω να δω τι θα είναι από το 25 στο 26. Ενώ πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για το 2025. Η μέση δαπάνη, δηλαδή όσα τα έξοδα που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μήνα. 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ να καταλάβουν οι κυβερνώντες κυρίως και η συμπολίτευση, οι βουλευτές της συμπολίτευσης, δεν υπάρχουν κακομοίριδες και νοικοκυριδες, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος υποφέρει υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα καθίσει να σκεφτεί στις επερχόμενες εκλογές ποια είναι η ευέλτιστη επιλογή. Με το να τους διχάζεις, να τους ξεχωρίζεις και να λες αφαιρώτους κακομύριδες. Σιγά ρε άρχοντα. Είστε μερικοί που είσαστε γαλαζοαίματοι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι αντιμετώπιση και δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς για τον κόσμο τον οποίο υπηρετείς. Γιατί εκεί βρίσκεστε όλοι στα υπουργεία για να υπηρετείτε. Όχι για να σας υπηρετούν. Είναι αντίστροφο το σχήμα. Όπως συνήθως λέω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος αν ακούει, για τους ιερείς. Δεν εκπροσωπούν οι ιερείς το Θεό στα μάτια μας. Εκπροσωπούν εμάς και τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού. Ορισμένοι πολιτικοί λοιπόν έχετε μπερδευτεί. Νομίζετε ότι είστε εκεί και εμείς οι υπόλοιποι σας οφείλουμε να κάνουμε υποκλήσεις.
1: Συζήτηση για τα καύσιμα θα έχουμε και λίγο αργότερα, μετά τις 7. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Ασμάτοβλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές.
0: Εξαιρετικά έμπειρος, να μου επιτρέψει να σου πω. Πολλά χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στο παρελθόν συνδικαλιστικά εκπροσωπούσε και τώρα είναι ήδη στο πρατηριό του και μας ακούει και έχει εικόνα πάρα πολύ καλή και της αγοράς και πώς επηρεάζεται διεθνώς. Δηλαδή θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση του.
1: Και αύριο που θα έχουμε και τις νέες τιμές, θα το ζητήσουμε να ξανάρθει,
0: να δούμε
1: ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά καυσίμων. Γιατί όπως μας είπε και χθες το βράδυ που μιλήσαμε στη σύσκεψη, μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το ίδιο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το τι γίνεται με το δηλισμένο προϊόν. Το είχαμε δει και μέσα στο καλοκαίρι που υπήρχε η ανακοχή, που ενώ υπήρχε ανακοχή, οι τιμές στα καύσιμα ανέβαιναν. Γιατί υπήρχαν θέματα με το δηλισμένο προϊόν. Και εκεί είναι και τα παιχνίδια που παίζουν συνήθως.
0: Και σε μια χώρα, ειδικά που μπερδευόμαστε συνέχεια και μπερδεύουμε τους ειδήμονες με τους μη ειδήμονες, αυτούς που γνωρίζουν με αυτούς που δεν γνωρίζουν, καλό είναι να εστιάζουμε σε αυτούς που γενικά ξέρουν. Και για να κάνω και το πικρό σχολείο μου, γιατί σου είπα, έχω σήμερα ξεκινήσει κάπως έτσι. Όταν θες, κυρία Βραχά, να φτιάξεις ένα σπίτι, εσύ που είσαι και νέο κορίτσι, θα απευθυνθείς σε έναν αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας θα αναθέσει τους ειδικούς στη συνέχεια για να υλοποιήσουν το σχέδιο. Στο οποίο συμφωνείς εσύ.
1: Υδραυλικούς,
0: ηλεκτρολόγους. Μπορεί να έχει συμφωνήσει πριν να ετοιμάσει το σχέδιο, μπορεί να έχει συμφωνήσει αφού έχει δει το σχέδιο. Ναι, ναι. Άμα θα έχει πρόβλημα και σε πονάει κάτι, θα πας σε ένα γιατρό. Κανονικό. Σε κανονικό γιατρό θα πας. Θέλω να πω ότι μας έχει φάει λίγο το όλοι τα ξέρουμε και όλα τα κάνουμε μια χαρά. Εγώ λέω ότι και στην πολιτική καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς. Γενικά. Έτσι και στα καύσιμα, καλό είναι να εμπιστευόμαστε αυτούς που έχουν εικόνα και βλέπουν τι συμβαίνει ανά πάση στιγμή. Και επίσης καλό είναι να εμπιστευόμαστε γενικά αυτόν ο οποίος αναλύει την εικόνα και μας εξηγεί, μας δίνει και μια περιγραφή. Δηλαδή σου λέει ότι αν πάμε εκεί, αυτό θα έχει αυτή τη συνέπεια. Αυτός ο οποίος περιγράφει έναν ιδανικό κόσμο, ο οποίος δεν έρχεται ο ιδανικός κόσμος, γιατί οι άλλοι είτε δεν ξέρουν είτε δεν μπορούν να τον φέρουν, εμένα πάντα μου προκαλεί καχυποψία. Βρίσκεις μια λύση ή προτείνεις μια αλλαγή πάρα πολύ ωραία, μας λες όμως και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Το κλείνω.

0: ναι. Το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Να λες τέτοιο
1: μακάρι,
0: πράγμα.
1: Μακάρι να τα καταφέρει.
0: Τι είναι εκβιαστικό προς το, προς το εκλογικό κοινό.
1: Κατά την άποψή μου, για να σου το πω ξεκάθαρα, αυτό είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει. Η τοποθέτηση αυτή που συζητάμε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από αυτά που ήδη έχει κάνει. Στην πορεία της δηλαδή, μέχρι εδώ. Και για να το βάλω και παραπέρα, γιατί μου αρέσουν αυτά εμένα, θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν πριν από μερικούς μήνες ότι οι εκλογές θα γίνονταν 27 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή. Ήταν πολύ πιθανό, ότι ήταν πολύ πιθανό να γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι τσιμπήσανε και παρουσιάσαν τα κόμματά τους.
0: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
1: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού δηλαδή, βλέπεις ότι δημοσκοπικά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από τότε που παρουσίασε και λίγο πριν.
0: Ήταν πολύ ψηλά τότε.
1: Άρα ο συγχρονισμός, επομένως ο χρόνος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Αυτό το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
0: Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
1: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. 2-11-200-8-200.
0: Είναι, μπαίνει σύμφωνα η Ελευθερία στο στούντιο, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ελευθερία στη Νέα Ιωνία.
1: Έλα.
2: Στη Νέα Ιωνία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιά σε καφέ που κάνουν χρήση ναργιλέ. Μεγάλη κινητοποίηση για εκένωση καταστήματος και διαμερισμάτων. Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως ανέφερα, εκενώνεται ο χώρος του καταστήματος και τα παρακείμενα διαμερίσματα. Εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα σε χώρο όπου χρησιμοποιούσαν ναργιλέ. Ήταν γεμάτο το κατάστημα. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
0: Δεν έχουμε κάποια αναφορά για τραυματία, Ελευθερία.
1: Ελευθερία, στις 4:30 το πρωί.
2: Ναι.
1: Και κάνανε ναργιλέ.
2: Ναι.
1: Άμα έχεις τα θέματά σου, παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, τι θα κάνεις.
1: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, ναργιλέ.
0: Ναι. Αυτά του βραδιού είναι, ρε παιδί μου, τη νύχτα είναι αυτά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, να μην αναρωτηθώ, δηλαδή.
0: Να αναρωτηθεί. Ευχαριστούμε, Ελευθερία, πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Υπήρχαν στη Ρόδο που πήγα πέρυσι.
1: Ναι, και σε εσύ το πρωί, Ελευθερία.
0: Υπήρχαν, όλα τα μαγαζιά είχαν μπέρκερ και ναργιλέ, τίποτα άλλο.
1: Τα συνδυάζανε.
0: Ναι, μπέρκερ και ναργιλέ. Όλα τα μαγαζιά τουριστικά με κάτι κύωνε απ' έξω, με κάτι την Αφροδίτη, τη Μήλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Δηλαδή μπέρκερ με αυγό συνδυάζεται με ναργιλέ με γεύση Μήλου.
0: Ναι. Αυτό ήταν το think σε όλα τα μαγαζιά. Αυτό είχαν όπου και αν γύρναγες, όχι μόνο στο κέντρο της Ρόδου, και να πήγαινες λίγο παραπέρα. Εγώ δεν μπορώ τόσο τουριστικά.
1: Είναι πολύ μπροστά Αμερική.
0: Και πήγα σε γειτονιές.
1: Και μπράβο σας, σας το δίνω.
0: Μπέρκερ και ναργιλέ, όλη η Ρόδος.
1: Τι λες, δεν ήξερα το συνδυασμό αυτό.
0: Μπέρκερ και ναργιλέ.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη και επιστρέφουμε και για τα υπόλοιπα.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή

0: ΛαστοFlex εστί από την ΕλαστοTet. Μονώνεις, τελειώνεις. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
1: Ανακέ,
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Στους 97,8.

0: 33-74 μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα. Θερμοκρασία, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για πες.
0: Περίμενε, γιατί κοιτάω, ωραία. Κοίταγα τις μέρες του Σεπτεμβρίου και μου έκανε εντύπωση. Και λέω 28 βαθμοί, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 15 βαθμοί. Και βλέπω εδώ το μέγιστο θα φτάσει σήμερα στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση έχει αρχίσει ήδη στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη γνωστή ουρά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, εκεί μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ύψος της Πίνδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Σήμερα λέει υπάρχει πάλι πρόβλημα με την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Λειτουργεί μεν, αλλά δεν δείχνει κανένα δρομολόγιο. Η Βέρα, γεια σου Βέρα, καλημέρα. Καλημέρα Βέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συχνή σου παρουσία με τα μηνύματα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει έχει εμπειρία. Κύριε Παγάνη, ο κύβος έχει ήδη πέσει. Ό,τι και να γίνει, όσες δημοσκοπήσεις και να φέρετε στο σανό, θα το φάνε πολύ, πολύ λιγότεροι από ό,τι το είχαμε φάει την προηγούμενη φορά. Το κόμμα σου βρίσκεται σε αποδρομή, το ξέρουν και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, ίσως γιατί το έχουν πάρει απόφαση. Επομένως, Βέρα μου, εσείς δεν ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, έχετε την προσωπική σας αίσθηση. Και με χρεώνετε και σε κάποιο κόμμα, καλά κάνετε. Επειδή βέβαια υπάρχει και ένα μήνυμα από την Ιωάννα, η οποία λέει, είπες για τον Γεωργιάδη, αλλά για άλλους άλλοι δεν έχουν, λέει, στοχεύσει δημοσιογράφου. Ασφαλώς και έχουν στοχεύσει δημοσιογράφου. Και την κυρία Έλληνα Κρήτα άκουσα στο Κόντρα, στο Κόντρα Channel.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία πρότεινε να μην ενημερώνουν τον κύριο Άδωνη Γεωργιά. Δεν κατάλαβα ποια ήταν η πρόταση ακριβώς, αλλά δεν θυμάμαι την κυρία Έλληνα Κρήτα και δεν ξέρω η Βέρα, η φίλη μου ή άλλοι, να ασχολούνται για παράδειγμα με τη δήλωση του Παύλου Πολέκα, ήταν υφυπουργός υγείας, για τον δημοσιογράφο δεν πρέπει να μπει 3 μέτρα κάτω από τη γη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε θυμάμαι κανένα από αυτούς που σήμερα μας περασπίζονται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ τον Γκλάτο και τους δημοσιογράφους και την ελευθερία του τύπου να βγαίνουν να υπερασπιστούν άλλους δημοσιογράφους που αρθρογραφούσαν όταν ήταν άλλη κυβέρνηση στην εξουσία και τους βρίζανε χορό σε διαδηλώσεις, σε πορείες, άλλους που τους κάνανε προσαγωγές. Εκεί δεν θυμάμαι κανένα κίνημα υποστήριξης των δημοσιογράφων. Ξέρετε, για να πιστέψουμε, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, γενικότερα λέω. Αν θες να πιστέψεις κάτι, το βλέπεις οριζόντια. Δεν το βλέπεις μόνο στα κομμάτια που σε βολεύει.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει πανικός τότε με ένα τραγουδιστή που είχε πει μέσα σε ένα σάκο βάλτε.
0: Μπράβο. Εκεί κάποιοι βγαίνανε και λέγανε καλά είπε. Κάποιοι βγαίνανε γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι προφανώς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή υποστηρίζεται συνολικά την ελευθερία της άποψης και της έκφρασης γνώμης, ή αποσυρθείτε από το επάγγελμα. Άντε, γιατί και με την υποκρισία, ξέρετε, δεν έχει δίκιο η φίλη μου η Ιωάννα που μου κάνει την παρατήρηση. Λοιπόν, να πούμε για μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπά, σεβός μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα λέει για τους ομογενείς Γερμανίας, μεγάλη γιορτή, όμορφη μέρα. Είναι σίγουρο ότι αδειμονούν να πάνε στις δουλειές τους. Την ίδια άποψη έχω και εγώ, φίλε.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο είχαμε το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή. Ο Ερντογάν πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια από την Νέα Υόρκη.
0: Όχι πολλά, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια.
1: Όμως σιγά τι ήταν αυτά τα χρήματα.
0: Πόσα πλήρωσε. Γιατί πήγε εκεί, επισφράγγισε τη συμφωνία για τα 100 Boeing 737 με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει άλλα 50. Στην Τουρκία υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, τι θα τα κάνουμε ακριβώς αυτά, για πείτε μας. Γιατί αυτά δεν είναι F35. Τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, ούτε είναι τα Viper τα F-16, τα αναβαθμισμένα. Άρα αυτά τι θα τα κάνουμε, του λένε. Του λέει, εγώ νίκησα όμως.
1: Ναι, αλλά εμένα με πεταυκούκι ο τέτοιος.
0: Δεν είναι πεταυκούκι.
1: Ο Τραμπ.
0: Και fantastic guy.
1: Και fantastic guy. Friend of mine. Και μην τα βάζετε μαζί του.
0: Ναι, αυτό το πήρε.
1: Ήταν μόνο αυτό που πήρε.
0: Απλά του τύχησε λίγο. Του τύχησε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί να πάρει τα F-35 που τόσο πολύ θέλει, γιατί υπάρχει αυτό ο νόμος Κάτσα που αν δεν αποσύρουν του S-400 από την.
0: Το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα.
1: Μπράβο, δεν πρόκειται να πάρει τα F-35 και να χτυπιέται από κάτω και αυτό και ο Τραμπ. Γιατί το θέμα δεν είναι αν μπορεί να το κάνει, αν
0: ποιο
1: θα πει
0: είναι
1: ο
0: το
1: Τραμπ.
0: Θέμα, κυρία Βράχα.
1: Το θέμα είναι ότι αν πάρει του S-400, ναι. Έχει του S-400. 300. Αν πάρει και F-35, κινδυνεύουν κωδικοί, συστήματα αμερικανικά να δοθούν στη Ρωσία. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το επιτρέψει
0: η Αμερική. Και του λένε επίσης οι Αμερικανοί ότι δεν κουμπώνει, αδερφέ. Το σύστημα το ρωσικό που έχει πάρει το S-400 δεν κουμπώνει πάνω στον ατοϊκό εξοπλισμό και στον αλγόριθμο. Δεν το αντιλαμβάνει ότι δεν κουμπώνει. Τώρα το καταλαβαίνει. Το έχει καταλάβει νομίζω τώρα ο Ερντογάν.
1: Χθες λοιπόν ο Λαυρόφ σε μια ομιλία του είπε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι με σίγουρα τη σύμφωνη γνώμη έγγραφη της Ρωσίας για να πάει σε μια άλλη χώρα, αλλά και από αυτή τη χώρα να έχουμε έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να πάει σε κάποια άλλη χώρα, είπε ο Λαυρόφ για τους S-400, και μετά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις που το έκαναν στη συνέχεια και του λένε τελικά θα τα δώσετε, θα το επιτρέψετε. Ακούστε να δείτε, λέει ο Λαυρόφ, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο αίτημα. Δεν μου έχει έρθει ποτέ τέτοιο αίτημα για να πάει η Τουρκία τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα. Δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κυρίως έτσι λίγο, δεν τα...
0: Ο ειδικός στην εξωτερική πολιτική, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ο Γιαλατζής Σουλτάνος που κάποιοι στην Ελλάδα θα θέλανε να έχουν έναν τέτοιο εδώ πέρα. Ένας Ερντογάν λείπει ρε εσείς. Ένας Ερντογάν, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μας κατευθύνει, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι, βλέπεις, έχω ακόμα μνήμη, δεν την έχω χάσει. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι τις αναφορές. Τώρα, τι έγινε τώρα, παιδιά? Γιατί ξέρετε, αυτή είναι εκτός του προγράμματος των F-35, εκτός του προγράμματος των. Ακόμα δηλαδή έχουν συμφωνήσει οι Αμερικανοί θεωρητικά, αλλά μέχρι να περάσει, θα πάρει λίγο καιρό. Τις αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Οι κινητήρες, οι αμερικανικοί κινητήρες, για τους οποίους γράφει η Real News, είναι για τα αεροπλάνα τα τουρκικά, τα ΚΑΝ, που είναι ανταγωνιστικά υποτίθεται στα F-35, έχουν μπλοκαρεί δημοκρατική εκεί και δεν μπορούν να φύγουν οι κινητήρες. Αυτός τώρα είναι ανάμεσα στον Πούτιν. Με τον Πούτιν, θυμίζω, το 2019 τρώγε παγωτά. Είχε πήγαινε επισκέψεις στη Μόσχα σε μια αεροναυπηγική έκθεση και του έλεγε, γινούσε στον Πούτιν και του έλεγε στα τουρκικά θα με κεράσει παγωτό, και άλλο τον κέναγε παγωτό. Είχε τότε έρωτα με τον Πούτιν. Τώρα έχει έρωτα με τον Τραμπ να δημιουργεί περιεχόμενο, να είναι δίπλα του, ας πούμε, να του κάνει ο Τραμπ αυτά που του κάνει τα Fantastic Guy και τα Tough Cookie και να χτυπάει ο Ερντογάν την καρδιά του. Α, με αυτά ωραία πορεύεται. Άσε που έχει μπλέξει με τους Ισραηλινούς επίσης. Γιατί ζήτησε να γίνει ερυθρό το ένταλμα της Ιντερπόλ για τον Νετανιάχου, και μετά ζήτησε και ο Νετανιάχου να γίνει μια προετοιμασία να προσφύγουν οι Ισραηλινοί και να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγορούμενος για τα εγκλήματα κατά των Κούρδων. Ξέρετε, εκεί οι Τούρκοι δεν ξεχωρίζουν τους αντάρτες από τα γυναικόπαιδα. Οι καθαρίσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται που έγιναν στο βόρειο Ιράκ, που γίνονται τώρα στη Συρία, που έγιναν στην νοτιοανατολική Τουρκία, δεν ήταν εκαθαρίσεις του τύπου εντάξει, αδειάσαμε το ΠΚΚ και το αφοπλίσαμε. Εκεί εξαφανίστηκαν οικογένειες. Το λέω γιατί είναι κάποιοι ανθρωπιστές, αλλά μέχρι ενός σημείου. Για τους Κούρδους δεν είμαστε πολλοί ανθρωπιστές, ας πούμε. Είμαστε ντεμοί. Άμα τους δούμε πάνω στις βάρκες, είμαστε εκεί ανθρωπιστές. Όσοι μένουν και μάχονται για την πατρίδα τους και το λαό τους, για αυτούς, δεν είμαστε και πολλοί ανθρωπιστές.
1: Αφού κάθονται να μάχονται, σου
0: λέει, ναι.
1: Ας υποστούν και τις συνέπειες.
0: Αλλού συγκινούμαστε εμείς. Υπάρχουν περιοχές που συγκινούμαστε, άλλες περιοχές δεν μας συγκινούν καθόλου. Έτσι, δεν τα κάνουμε.
1: Είχαμε και την αποκάλυψη χθες ότι πιάστηκαν 5 νοματέοι, 5 ματραχαλάδες κοντά στην αμερικανική βάση στη Βρετανία. Mm-hmm. Έγινε επιχείρηση με κάτι λευκά βανάκια, τους πιάσανε, yes. Τους πιάσανε, τους τσάκωσαν και κοιτάω τα μέσα ότι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι η Βρετανική αστυνομία, λέει, έχει κάνει πολύ φιδωλές ανακοινώσεις, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να έχει συμβεί και αν είναι όντως σε περίπτωση τρομοκρατίας κτλ. Και βγαίνει μετά από 10 λεπτά ο Τραμπ, τους πιάσαμε, παιδιά. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με την
0: Ελλάδα. Είναι ο τύπος που εμπιστεύεσαι αυτός για να το πεις. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί. Βεβαίως, ας το πάνω μου. Να είμαι πολύ διακριτικός.
1: Θα κάνανε πολύ μεγάλο κακό και τους τσακώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο στον πρόεδρο.
0: Εντάξει,
1: είναι αυτός που το εμπιστεύεσαι το μυστικό σου.
0: Ακριβώς. Η αντίδραση του Τραμπ δεν είναι είδηση. Ξέρεις ποια είναι είδηση. Το λέω και αυτό και πάλι θα ανατριχιάσουν. Γιατί μου τι λέει. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό. Μια κυρία έκανε βόλτα το σκυλάκι της. Εκεί λέει σε μια περιοχή δίπλα στη βάση της, το Fairfold. και διαπιστώνει ότι κάτι τύποι, 6 άτομα λέει, 5-6 άτομα με κουκούλες, full face, βγαίνανε σε κάτι βαν. Εκεί έχουν ένα νούμερο έκτακτης ανάγκης. Το καλή λοιπόν η κυρία, σε 20 λεπτά η Βρετανή ήταν εκεί και τους είχαν περιορίσει. Το λέω γιατί εδώ πέρα συζητάμε και λέμε κάμερες και τα προσωπικά μας δικαιώματα και να μην είμαστε ρουφιάνοι και να μην είμαστε... Ακούτε τι έγινε εκεί. Μία κυρία πήρε τηλέφωνο. Σε 20 λεπτά είχαν έρθει και τους είχαν μαζέψει. Και να μην λέμε ότι αυτοί τώρα ήταν φιλελληνιστές και ότι ετοίμασαν μια εκδήλωση με πάνω που θα ανοίγανε και θα λέγανε λευτεριά, δεν ξέρω πού. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο κάποια ζητήματα εδώ. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Να τα ξεπεράσουμε τα ζητήματα.
1: Γιατί
0: και στα εγκλήματα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία πότε επιτυγχάνει 100% το σκοπό της, το στόχο της, να εντοπίσει δηλαδή τους δράστες και τους ειδικούς αυτούργους, όταν έχει βοήθεια από κάμερες. Όπου έχει εικόνα του τι έχει συμβεί. Μπας και προχωρήσουμε λίγο ρε παιδί μου και συλλογίνουμε κανονική, εννοώ ως χώρα. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Εγώ με τις άποψεις κάμερα σε κάθε στενό, σε κάθε σοκάκι, γιατί υπάρχει και νιώθεις περισσότερη ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο και μπορείς να αποδείξεις πιο εύκολα αν γίνει κάτι, να μπορείς να πιάσεις το δράστη και οτιδήποτε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν λέω για τη συναυλή του σπιτιού σου να είναι η κάμερα, έτσι.
0: Όχι. Αλλά λοιπόν. Με οτιδήποτε αριστερό δεν ασχολούμαι, σενιόρ Παγάνη. Α, εντάξει, πέρα μου. Έλα, καλή μέρα. Αυτή λέει είναι μόνο για να γελάσει. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Κάνετε λάθος. Είστε στη λογική που έλεγα νωρίτερα για κάποιους υπουργούς που ξεχωρίζουν κόσμο σε κακομοίριδες και συνοικοκυρέους. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ενιαίο σύνολο. Κοινωνικό, εθνικό, ενιαίο σύνολο. Δεν αφαιρώ. Ξέρετε, η δύναμη δεν βρίσκεται στην αφαίρεση, βρίσκεται στην πρόσθεση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα. Δίκιο έχεις, λέει, όμως και εσείς δημοσιογράφοι απέναντι σε όλους τους πολιτικούς χώρους να είσαστε αντικειμενικοί. Και τα δυστυχώς που λέτε, με την άδεια κάποιων χώρων, δεν τα λέτε για τους αντίστοιχους από την άλλη πλευρά. Εγώ, η Κασιανή, είστε βέβαιος ή ο Real FM? Δεν είμαι βέβαιος ότι μας ακούτε συχνά. Δεν είμαι βέβαιος. Αν αναφέρεστε στους ακροδεξιούς, εδώ βαράμε καμπανάκι πολύ πριν να αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης. Όχι τώρα που αποφυλακίστηκε. Αφήστε τη Real News. Καλά, δεν είστε υποχρεωμένος να διαβάζετε. Αλλά οριζόντια πηγαίνουμε εδώ. Οτιδήποτε απεχθάνεται τη δημοκρατία, αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της, με όλα τα ζητήματα, οτιδήποτε εννοώ σχηματισμός κομματικός ή οτιδήποτε, οποιοσδήποτε άλλο σχηματισμός επιβουλεύεται ή θα χρησιμοποιήσει τη δημοκρατία για να την καταλύσει, εμείς εδώ είμαστε απέναντι. Όχι τώρα. Από τότε που λειτουργεί ο Real FM, αυτή είναι η στάση που τηρεί. Συνεπής, συνεπέστατη.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκον.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλα με Θράκον.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν τις 7, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Σωτήρη Τριφυλέρα. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλέρα. Δεν είναι, λέει, όλα τα δάχτυλα ίδια, όμως υπάρχουν συναδελφοί σας που δεν είναι για σεβασμό για τη δουλειά που κάνουν. Μιλάνε μόνο για την πλευρά, τη μία πλευρά. Οπότε σεβασμός μόνο στο κομμάτι του ανθρώπινου. Σωτήρη μου, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τους πάντες που ακούς. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα άλλο πράγμα είναι να μην ζητάς να τους καθαρίσεις σε οποιοδήποτε. Όταν λέω να τους καθαρίσεις, να το εξηγήσω. Να τους εξαφανίσεις ηθικά. Να τους κάνεις επιθέσεις στην προσωπική τους ταυτότητα. Στη δημοκρατία να έχεις όλες τις φωνές. Τέλεια. Αυτές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να λες ότι έχω δημοκρατία και τι είναι θωρακισμένη δημοκρατία. Πριν πάμε στις εφημερίδες, κάτι κοιτάγαμε. Τι κοιτάγαμε?
1: Την εθνική. Τι ωραίο που ήταν το γκολ.
0: Ναι.
1: Τι απίθανο.
0: Μια διάσταση συγκεκριμένη. Την αγαπημένη μας Bild.
1: Α, την εφημερίδα. Την Bild.
0: Η γερμανική την Bild, η οποία μας προετοίμαζε για τα μνημόνια τότε με δημοσιεύματα τύπου όλοι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Οι Έλληνες δουλεύουν. Η Ευρώπη, μάλλον η Ευρώπη δουλεύει, οι Έλληνες κάθονται και πληρώνονται. Αυτά τα ωραία τα δημοσιεύματα. Πηγαίνανε, ήταν ένας πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς, νεαρός, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος παρακαλούσε. Α, τον Αλέξανδρο τον Κόντι, να το πω. Ο Αλέξανδρος είχε. Με Γερμανία είχε κάνει πολλές επιτυχίες και ερευνητικές επιστολές για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου, για τις Μίζες κτλ. Είχε κάνει ταξίδια και τον πλησίασε. Αυτός του λέει: πάμε, του λέει. Ήρθα στην Ελλάδα να κάνω, λέει, ρεπορτάζ για τον τρόπο ζωής σας και έχω κανονίσει Σάββατο βράδυ να πάμε μπουζούκια σε ένα σχήμα. Δεν έχει σημασία τώρα. Ποιο, εγώ θυμάμαι. Αυτός δηλαδή θα πήγαινε να κάνει για τη ζωή των Ελλήνων ρεπορτάζ στα μπουζούκια
1: το Σάββατο βράδυ. Ναι.
0: Για να έχει και φωτογραφίες και τα λοιπά και ένα αναλυτικό δισελίδιο για το πώς περνάνε οι Έλληνες. Δες και ο μέσος Έλληνας πήγαινε στα μπουζούκια το Σάββατο βράδυ την εποχή εκείνη. Τόσο αντικειμενική. Ξαναχτυπάει τώρα η Bild μετά την ήττα της αγαπημένης των Γερμανών της ποδοσφαιρικής ομάδας εθνικής, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως
1: ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Ποδοσφαιρικό νάνο. Επειδή κάποιοι από αυτούς είναι και, από ό,τι ακούω, διαβασμένοι και έχουν και μια λατρεία για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, να τους απαντήσω, γιατί καλό είναι αυτά που υποτίθεται ότι λατρεύουν να τα επικαλούνται κιόλας και στην πράξη. Αλαζονία σου τις εκφεύγει δίκην, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και σε σύγχρονα ελληνικά, κανείς δεν ξεφεύγει από την τιμωρία της αλαζονίας.
1: Προς πολλές κατευθύνσεις πάει αυτό. Όχι μόνο προς τη Γερμανία, που το καταλαβαίνω,
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Πώς κατάφερε η ομάδα Αλήθεια Νέα Δημοκρατία να πάρει εκπομπή στο ραδιόφωνο ούτε που το καταλάβαμε? Τι λες, ρε μεγάλε? Σοπάρε μεγάλε. Εσύ δεν ακούς δηλαδή αυτά που λέμε εμείς? Σου φαίνεται ότι είμαστε η ομάδα Αλήθεια? Για ποιο να φωνάξουμε υπέρ να μας πεις ότι είμαστε αντικειμενικοί? Στείλε μας ένα μήνυμα να μας πεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου να φωνάξουμε το όνομά του, να μας ακούς μετά εικονοποιημένος, ευχαριστημένος. Ή αν θες, μπορούμε να συζητάμε για παράδειγμα εδώ πέρα με την Κασιανή. Για τους πολιτικούς και πώς εμφανίστηκαν με τα μαγιό τους, για να θεωρήσω ότι είμαστε ποιοτικοί δημοσιογράφοι. Πάμε εφημερίδες.
1: Πάμε, για
0: ξεκινά.
1: Πάμε. Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, έχει η προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Όταν τα νέα έγραφαν για το τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκινικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ πιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Επίσης, από την εφημερίδα Μανιφέστο, σφιγγιοκλειός των αποκαλύψεων, συγγύη χθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα.
0: Περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: Νοικοκύρδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνικής αλαζονίας. Η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, Κασιανή και εμείς. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες μέσα από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέτζο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Συνεχίζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Σως για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, με φωτογραφία βεβαίως από το κτίριο το οποίο πραγματικά ισοπεδώθηκε εκεί στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς.
1: Από την εφημερίδα Απογευματινή, πρωτοσέλιδο το θέμα που είπες πριν από λίγο, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα, τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη λύση κράτους, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Επίσης από την εφημερίδα Απογευματινή, τριμέτωποι η εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στο δρόμο προς τις εκλογές.
0: Περνάω στον ελεύθερο τύπο. Τίτλος: τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το δεύτερο εξάμεινο του 2027, η διεξαγωγή των εξετάσεων, ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Και δίπλα ακριβώς 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Και πρόλαβε ο ελεύθερος τύπος και την ιστορική νίκη της Ελλάδας κατά της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Ιστορικό διπλό για την Ελλάδα, σημειώνει η εφημερίδα, με φωτογραφία των διεθνών να πανηγυρίζουν. Θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητάει η Κομισιόν, καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτε για να βολεύονται οι ημέτεροι. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, τραγωδία στην Πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί.
0: Φεύγουμε για τίτλους, για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και αλλαγή ώρας με τις εφημερίδες. Να πω απλώς, όσοι διαβάσετε τη Real News το γνωρίζετε, όσοι δεν τη διαβάσετε να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr μαζί με τα υπόλοιπα αποκλειστικά θέματα, και όσοι διαβάσετε Real News το γνωρίζετε, υπάρχει θέμα για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, αν θυμάστε, στο εργοστάσιο, με τίτλο «Απέλυσαν όσους μίλησαν». Απομακρύνθηκαν εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές. Αποκαλυπτικό και αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Το λέω όσοι την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Πολύ καλά κάνετε. Μπείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ της Δήμητρας Παρανού.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 106.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Real FM. Η ώρα
7: Είναι 7.
8: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με ναργιλέδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση του καταστήματος και των υπερκείμενων διαμερισμάτων. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες της στον Όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος, την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις εντοπίζονται στα Σεπόλια, κοντά στα Κτέλ και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου χωρίς τελικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πιο δροσερά θα είμαστε, να ξέρετε, σήμερα από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Καλύτερος καιρός όμως, δεν θα έχουμε τις βροχές του Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα φίλε. Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και στον Πάνο. Καλημέρα. Να περάσουμε σε διαφορετικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή, στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλενικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέα πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, το ZOUS Piraeus Grand φέρνει μια νέα προσέγγιση στην εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για στελέχη και επαγγελματίες με χώρο εργασίας, γυμναστήριο, θερμενόμενη rooftop πισίνα και το Must Rooftop Bar Restaurant. Μια ολοκληρωμένη βάση για business days μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχουμε διακόψει τις εφημερίδες και το κάνουμε για καλό λόγο, για να μην καθυστερήσουμε την κουβέντα που θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των πρακτηριούχων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, αλλά έναν πολύ έμπειρο πρακτηριούχο, από τον οποίο ζητήσαμε ένα σχόλιο και μια κουβέντα να κάνουμε στα γρήγορα και σήμερα αλλά και αύριο για το που πάνε. Που πάει η βενζίνη.
1: Το ράλι αυτό στη μέση των καυσίμων.
0: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ασματογλου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βραχάκη, κύριε Παγάνη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έλα, ρώτα, Κασκιανή.
1: Χθες προσωπικά έβαλα βενζίνη με 2,17. Αλλά στα περισσότερα πρατήρια είναι εκεί γύρω στο 2,20 και είναι και η μέση τιμή, η πανελλαδική αυτή στο 2,20 η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο υψηλά είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σε ένα μήνα από τώρα θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις τις περιμένουμε την Τετάρτη. Τι μπορεί, πώς μπορούν να βοηθήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τιμή μειωμένη με την επιδότηση.
2: Την Δετάρτη, κυρία Βραχά και κύριε Παγάνη, βλέπουμε θα δούμε τις μειώσεις, αν θέλετε τις επιδοτήσεις, δεν ξέρω τι μορφή θα έχουν και σε ποιο ύψος θα είναι όσο αφορά για τις βενζίνες, αν δοθεί στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Για το δε πετρέλαιο θέρμανση θα το δούμε στις 14 του μηνός και βέβαια θεωρώ ότι η κυβέρνηση περιμένει να φτάσει στις 14 του μηνός, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις 15 αρχίζει η διανομή του πετρέλαιου θέρμανσης, για να δει πού θα έχει φτάσει η διεθνή τιμή, μάλλον πού θα έχει φτάσει η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, γιατί τελικά ερχόμαστε και συγκρίνουμε τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου με το δηλισμένο προϊόν. Εν καιρό πολέμου τώρα δυστυχώς δεν συνάδει το ένα με το άλλο, δηλαδή δεν είναι ακόλουθα τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Βλέπουμε να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να μην
1: αυξάνονται. Είναι αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα των αγορών στα 106,84 το Brent.
2: Από το 104,5 που έκλεισε το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν, την Παρασκευή αν θέλετε, γιατί το Σάββατο ήταν μετακίνητο, την Παρασκευή έκλεισε τα 104,5 από τα 108 που είχε φτάσει το πρωί και αυτή τη στιγμή έχει την ανωδική του πορεία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν περιμένουμε αυξήσεις, μειώσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε μόνο αυξήσεις δυστυχώς και με όσα ακούγονται και βλέπουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
0: Χτες κοιτούσα, κύριε Ασμάτογλου, και διορθώσαμε να κάνω λάθος, στην Αθήνα σε μια βόλτα στο κέντρο και στον Πειραιά 2,138-2,139 κατά μέσο όρο. Σωστά ή λάθος? Η αμόλυβδη.
2: Ναι, υπάρχουν τέτοιες τιμές. Βέβαια θεωρώ ότι σαν τιμή είναι αρκετά χαμηλά το 2. Εντάξει, είναι καλή, είναι χαμηλά. Γι' αυτό και βγάζουμε μία τιμή στα 2,22 ευρώ μέση πανελλαδική, ναι, τιμή. Επειδή βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου, 2,17, ενώ η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Δεν μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα ή απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας.
1: Είδαμε εκεί και 2,60 κύριε Ασμάτο.
2: Ναι, βεβαίως υπάρχουν και στα Κυκλαδονήσια, υπάρχουν πολύ υψηλές τιμές. Έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή που είχε δει στην Σαντορίνη 2,70. Εντάξει, η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θάλασσες μεταφορές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται, πιστεύω, να υποχωρήσει, γιατί δεν βλέπουμε τέλος στην Μέση Ανατολή. Αν δεν μπει τέλος, και να σας πω και κάτι, και τέλος να μπει, θα υπάρξει ένα πάθος τουλάχιστον τριμήνου για να μπορέσουν να αποκλιμακωθούν οι τιμές και να μειωθούν. Για να δούμε όφελος στην τσέπη μας, έτσι, γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση είναι δυστυχώς, δεν είναι δραματική.
0: Πόσο έχει πέσει η κατανάλωση, έχετε εικόνα?
2: Αρκετά. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20%.
0: 20%.
2: Τουλάχιστον. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, εκεί που το βλέπουμε, κύριε Παγάνη. Το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος τις κινήσεις του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, αλλά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός, δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ. Πιστεύω ότι έχει περιορίσει αρκετά. Και βέβαια αυτό που ανησυχεί πολύ τους πολίτες είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, γιατί δυστυχώς ό,τι επιδοτήσεις και να δοθούν Δεν θα είναι πολύ δύσκολο να το αγοράσει. Και
1: μα
2: να
1: το 1,10 το περσινό ήταν ήδη αυξημένο. Αν πάμε στο 1,70 ή στο 1,40 θα σας πω εγώ, ή στο 1,50.
2: 1,80
1: έκλεισε.
2: Έκλεισε τον τέλος του Απριλίου, ναι. Και για 1,75 να ξεκινήσει τώρα. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή, δεν είναι μικρή. Δύσκολα το αγοράζει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δύσκολα.
1: Κύριε Σμάτοβλου.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας, πάρα πολύ δύσκολο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ειδικότερα η βόρεια. Ελλάδα, εδώ βλέπουμε χιόνια πέσανε ήδη από τώρα. Δηλαδή αυτός ο κόσμος τι θα κάνει. Είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο πρέπει να το έχουν μέσα στο σπίτι ο άλλος για να μπορέσει να ζητάει. Αλλιώς πώς μπορεί να ζήσει.
1: Αύριο έχετε νέες τιμές.
2: Αύριο θα βγουν οι νέες διελισμένες τιμές, μπορούμε να τα πούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, αλλά από τις τιμές ας πούμε βλέπω θα υπάρχουν αυξήσεις, γιατί δεν νομίζω έτσι όπως πάει να
1: δούμε αποκλιμάκωση.
2: Δεν νομίζω να δούμε μειώσεις.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
2: Ευχαριστώ. Μπορούμε να τα πούμε αύριο την ίδια ώρα το πρωί, να δούμε τις νέες τιμές διελισμένες και να δούμε και τι προβλέψεις μπορεί να έχουμε σε βάθος εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σμαρτογλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι η επιδότηση για να δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα γίνει προσιτό για τους πολίτες.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ. Ο φίλος ο Πάνος, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματα, λέει για να γίνουμε σύγχρονη χώρα πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας το Ραγιά και το Ρουφιάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελπίδα, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Αγαπητέ, γεια σου αγαπητέ,
1: γεια
0: καλή
1: σου,
0: εβδομάδα,
1: φίλε,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιώργος λέει 90.000 κόσμου στην Αναβύση. Λέει άμα πεις λύση στην νεολαία αυτή να βγει στους δρόμους να διεκδικήσει το μέλλον της, πόσοι θα πάνε. Δεν το ξέρω Γιώργο μου.
1: Μπορώ να σου πω όμως πώς είναι αυτή την ώρα στους δρόμους. Γιατί γίνεται πανικό στην άνοδο του Κηφισού, από την λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος εκεί των ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, ψηλά πριν την έξοδο για τη λεωφόρο Αθηνών, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο, ξεκινούν από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το Εγάλεο. Το γνωστό σημείο στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζονται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Και στην Αττική οδό στις εξόδους, στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας από την άνοδο της Συγκρού, από τον Νέο Κόσμο ανεβαίνει Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
0: Έλα, ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία θα περάσουμε. Η φίλη μου η Εύα. Καλημέρα, αρέσει η Εύα, η οποία λέει κάτι το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω, το άλλο όμως μπορώ να διαβάσω. Με χαρακτηρίζει ταγάρι. Προφανώς η Εύα είναι Αθηναία και ευγενής. Υποθέτω ότι έρχεται από το παρελθόν αυτής εδώ της ένδοξης χώρας και του λαού. Χαίρομαι για σένα, Εύα. Όπως επίσης και ο Κωστάκης, ο οποίος τα έχει με τη Δύση και με την Αθήνα και, με το... και μου θυμίζει μία γελιογραφία που πρόσφατα διάβασα του Αρκά, ο οποίος έγραφε, σημείωνε, καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας σε δυτική πλατφόρμα και υπό την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων.
1: Πολύ όμορφο. Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα κύριε Θεοδόση.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Πιστεύω να είσαι κανένα ταγάρι και εσύ που γράφει εδώ η Εύα, που λέει ότι είμαι ταγάρι. Εμένα με πιάσε ότι είμαι.
3: Εγώ ταγάρι είμαι.
0: Α, είσαι και εσύ.
3: Εγώ δεν είμαι. Δεν
0: είμαι εσύ, Εύα.
3: Εγώ είμαι πατρινός.
0: Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, έπιασε και τον Πάνου. Α, και εσύ, τρία.
3: Εύστοχη,
0: Εύα, εύστοχη.
3: Δεν λοιπόν, είχα την τύχη να γεννηθώ στην.
0: Γιατί ρε Θεοδόση, γιατί.
3: Είχα την μεγαλύτερη τύχη να γεννηθώ στην Πάτρα.
0: Δεν ανήκει στην ευγένεια του πνεύματος που ανήκει η φίλη μας η Εύα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι νεότερα έχουμε με αυτή την υπόθεση, εσύ Θεοδόση, στην πλάκα.
3: Στην πλάκα.
0: Έξι νεκροί.
3: Βεβαίως. Έξι νεκροί. Ένα ζευγάρι. Το οποίο είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια. Η γυναίκα, κάτοικος της πλάκας, είχε γνωρίσει τον Βρετανό σύζυγό της και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην πλάκα. Στο ισόγειο δύο ζευγάρια από την Αμερική. Οι γυναίκες με καταγωγή από την Αλβανία με υπηκότητα όμως αμερικάνικη. Η μία γυναίκα έγκυος στον τρίτο μήνα. Όλοι νεκροί.
0: Ωραία, παιδί μου.
3: Κατέρευσε όλο αυτό. Η έκρηξη σφοδρή. Όλα δείχνουν φυσικό αέριο. Και αυτό το λέω γιατί. Οι ερευνητές τώρα του πυροσβεστικού σώματος ακολούθησαν τις ολινώσεις γιατί πήραν τα σχέδια από την, από την αρμόδια εταιρεία που είχαν καταδυθεί για την εγκατάσταση. Ναι. Για να δουν από πού περνάνε οι αγωγοί. Τους βρήκανε. Καταλήγουν στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο θα έπρεπε να υπάρχει και ένα, ένα boiler ή ένας μικρός ατομικός λέβητας.
0: Μάλιστα.
3: Που βάζουν στα μπαλκόνια κάτι μεγάλα, ναι, ναι, κάτι ναι. Πράσινα, άσπρα κουτιά που ενδεχομένως βλέπουν και οι ακροατές μας στα μπαλκόνια. Αυτοί είναι λέβητες, ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου. Αυτό δεν έχει βρεθεί. Φαίνεται να έχει εξαλειωθεί από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις είναι παλιές. Τις βλέπουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Ενεθέτω χρόνο και όταν ολοκληρωθεί η αυτοψία στον χώρο θα κληθεί ο εγκαταστάτης, ο οποίος έχει καταθέσει και τα σχέδια στην επιχείρηση του φυσικού αερίου για την παροχή. Το τι σχέδια έχουν γίνει. Επίσης, θεωρείται βέβαια ότι έχει υπάρξει διαρροή.
0: Ναι.
3: Διαρροή η οποία συσσόρευε το αέριο στο χώρο του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο και λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε το φως, από το σπινθήρα προκλήθηκε η έκρηξη. Το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτά τα συστήματα συνήθως έχουν βαλβίδες, παύλα, ανιχνευτές διαρροής αερίου. Λειτουργήσε η βαλβίδα, παύλα, ανιχνευτής αερίου. Υπήρχε.
0: Αυτό είναι όλα το πιο χρήσιμο. Τα... Υπήρχε.
1: Ήταν συνδεδεμένη με το κουμπί ασφαλείας.
3: Ναι. Το ζητούμενο, ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί αυτά έχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να τα βάλεις.
3: Πρέπει να τηρούνται στο φυσικό αέριο, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι όροι της ασφάλειας. Ευλαβικά όμως. Με θρησκευτική ευλάβεια. Έχουν τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια άμα την ολοκλήρωση των ερευνών.
1: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Θεοδόση.

0: πάμε να τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την εφημερίδα Τα Νέα, βαρέα και ανθυγίνα, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο των Νέων, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων, μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της Νομικής Αθηνών, Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν Τα Νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τίτλος: οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοϊλ. Άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρετε ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλίε Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της πρεσβεία, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Μητσοτάκης, που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου, που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Τι κρύβει, γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας, ρωτάει η εφημερίδα Δημοκρατία στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα.

0: από την εφημερίδα Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της Φουστανέλλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη Γαλάδα για πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην εφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Επίσης από την εφημερίδα Εστία, από τους αξιολείπητους της Χίλαρη Κλίντον στους κακομύριδες του Χάρη Θεοχάρη.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα. Έχω και τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Περίμενε, που είναι ο Λεωνάρδος. Ελά.
0: Ο φίλος μου, ο Λεωνάρδος.
1: Κόλλησε.
0: Λέει την καλημέρα του.
1: Ναι.
0: Και κόλλησε, όχι το μάνα το τέχνη.
1: Εσένα κόλλησε.
0: Τι έγινε, βρε Λεωνάρδε, τι έχεις βάλει μέσα στο μήνυμα. Η όκαι δεν ανοίγει. Α, ορίστε να το ενδιαφέρουν έχουν τα μηνύματα των ακροατών στην εκπομπή σας κάθε μέρα. Μπράβο Γιώργο που τα διαβάζεις όλα, ακόμα και αν ξεκινούν με χώσιμο και όχι με καλημέρα. Λοιπόν, πριν στην προηγούμενη ώρα έκανες μια αναφορά στην κυρία Κρήτα που έκανε την πρόταση η ΕΣΥΑ να καλέσει τα μέσα ενημέρωσης να απαγορέσουν το βήμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Στο κόντρα το είπε, να την ακούσουμε.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουμε την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι

0: περιέγραφε μια προσβολή που είχε υποστεί από κάποιον συναδελφό μας, τον οποίο έπρεπε να το βάλει 3 μέτρα μέσα στη γη. Ή όταν, ας πούμε, εγχωρώ βρίζανε δημοσιογράφους οι οποίοι γράφαν ή αρθρογραφούσαν κατά συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ή όταν ένας δημοσιογράφος γινόταν τραγούδι, να τον βάζανε σε ένα σάκο. Υποθέτω και εκεί εξελίτανε. Δεν ήτανε.
1: Ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις απόψεις, και δημοσιογράφους πολιτικούς και πολιτικοί προς δημοσιογράφους. Αλλά το να λες εσύ δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, εμένα μου ακούγεται πολύ προβληματικό. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα.
0: Στην έναρξη της εκπομπής.
1: Ατυχέστατη,
0: κατά την άποψή μου, η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Λευτερόγλου. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση για το. Προφανώς έχει πάρει μπάφο. Μήπως έχει πάρει μπάφο, τι του είπε. Ατυχέστατη. Αλλά υπάρχει όμως και η επιλεκτική αντίδραση. Γιατί επιλέγεις να αντιδράσεις εκεί που γουστάρεις? Δεν σε πειράζουν οι άλλες υποθέσεις? Οι άλλες επιθέσεις δεν σε πειράζουν? Ή εκεί δεν είναι λεκτική βία? Εκεί τι είναι? Λεκτική διεκδίκηση ή αγώνας? Όταν αντιδράσεις, θα αντιδράσεις σε όλες τις υποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεις την αξιοπιστία σου. Ή σε διαφορετική περίπτωση λες εγώ αντιδρώ ως κομματικός στέλεχος. Ή αν είσαι πολίτης, αντιδρώ διότι αυτόν τον συμπαθώ και εκείνον τον αντιπαθώ. Αρκετά με το παιχνιδάκι αυτό που παίζουν διάφοροι. Όπως ο Αντωνάκης εδώ. Έλα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, καλημέρα. Έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος. Κομπλεξικός να μην είσαι μόνο, Αντώνη μου. Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν τις τρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαδιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ. Μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του καταστήματος και διαμερισμάτων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία επικρατώντας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα για να δώσουν γεννητικό υλικό. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 20 στην Κοζάνη.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία στο ύψος του Περιστερίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται κατά τόπου στην Κηφισία, στη Μεσογείο και τη Βουλιαγμένη στο ύψος της Ηλιούπολης και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία.

0: καλημέρα σας. Έλα σιγά σιγά να βγαίνουμε στον δρόμο. Μπουφανάκι να πάρετε, παιδιά. Μπουφανάκι να πάρετε αυτό. Πώς τα λένε αυτό που φοράω, το αμάνικο, ρε, εσύ.
1: Αμάνικο.
0: Αμάνικο. Ή αμάνικο.
1: Αμάνικο μπουφανάκι.
0: Αμάνικο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για πολύ λίγο. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριολάντος.gr.
1: Η τεχνολογία για τη μόνωση ταρέτσας ανέβηκε επίπεδο. ElastoFlex ST από την ElastoTet. Με νέα τεχνολογία σιλενικών ρητινών για στεγανοποίηση ταρέτσας νέας γενιάς. Μονώνεις και τελειώνεις. Έχει μπει σαν σύφουνας ο Παναγιώτης Βολάνιος μέσα στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Δεν ξέρω, τον βλέπω λίγο ανήσυχο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
2: Αθόρυβα, ταπεινά, να πούμε για την κίνηση.
1: Είσαι ταπεινό, αγόρι. Εντάξει. Για πες.
2: Με τεμποδίδι εξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και ανατμήματα η Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Λεωφόρο Αλίμου. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Είπες Κηφισό, έτσι.
2: Εννοείται, γιατί είναι.
0: Ματωμένος, κατακόκκινος ο Κηφισός, όπως είπε ο Παναγιώτης, και στα δύο ρεύματα, παρακαλώ πολύ.
1: Δημοκρατίας και φυλής σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα για την κάθοδο, αν θέλετε να κατέβετε τον Κηφισό. Για την άνοδο τώρα θα σας πρότεινα Λένορμαν και μετά Πατησίων, αλλά είναι η Μάρνη σε πολύ άσχημη κατάσταση, ναι, είναι πολύ, ναι, μπλοκαρισμένη, ναι. Οπότε δεν θα σας το πρότεινα. Βέβαια από την ουρά αυτή την ώρα του Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα ίσως να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, πιάνει από λεωφόρο Αθηνών η άνοδος με μποτιλιάρισμα, θα πάτε έτσι μέχρι περίπου 400 μέτρα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Υπολογίστε το χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι είναι να κινηθείτε από Πειραιά προς τα βόρεια προάστια και αντιστοίχως και εσείς που κινήσετε από βόρεια προάστια προς Πειραιά. Επίσης, ο χρόνος κάπου τόσο θα είναι, γιατί ξεκινάνε τα προβλήματα του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Κύριε Παναγιώτη, για πες.
1: Έχεις στην Ποσειδώνος μήπως κάποιο τροχαίο? Είπες για τροχαίο στην Ποσειδώνος, γιατί την βλέπω πολύ άσχημα.
2: Ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει, δεν μας έχουν δώσει κάτι, αλλά θα. Γιατί και εγώ αυτό προβλέπω.
1: Ότι έχει, κάτι έχει γίνει εκεί, γιατί για αυτή την ώρα είναι πολύ περίεργο.
2: Είναι το μοναδικό σημείο της Ποσειδώνος που πιάνει τόσο κίνηση, οπότε υποθετικά, ναι, κάτι έχει συμβεί.
0: Και με την ενημέρωση αναλεπτό γίνεται χειρότερο. Γίνεται κατακόκκινο περισσότερο.
1: Αποφύγετε λοιπόν αυτή την ώρα την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα, μετά την Μαρίνα Φλίσβου και μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
2: Εννοείται.
1: Εσύ έχεις μήπως πίνει το βράδυ? Έχεις πει ποτέ και να οδηγήσεις? Όχι, φαντάζομαι είσαι νομοταγής.
0: Αποκλείται νομοταγής ο Παναγιώτης.
1: Είσαι νομοταγής πολίτης.
2: Νομοταγής, νομοταγής.
1: Δεν ξέρεις κανένα φίλος που να έχει πάρει το νόου πολλής? Το ξέρεις το νόου πολλής?
2: Δεν το ξέρω.
1: Ευτυχώς που δεν το ξέρεις. Είναι ένα ρόφημα πρωτεϊνικό που το πουλάγε ένας τύπος 56χρονος στο TikTok και ισχυρίζονταν ότι, πώς το λένε, δεν ιχνεύει το αλκο τεστ μετά ότι είσαι πιωμένος.
2: Ψαγμένη επένδυση δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, αλλά τον ψάξανε καλά και την ελληνική αστυνομία και τον εντοπίσανε.
1: Μετά είχε ένα yes πολλής, with πολλής, όχι no πολλής.
2: Έπιανε όμως σαν ουσία δηλαδή.
0: Ωραία,
2: στον
0: ψαγμένη επένδυση τη βρήκανε. Πώς? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε. Ξέρεις κάποιον με το έχει πηγαίνει? Γιατί εγώ δεν το κατανάλωσα.
2: Όχι, δεν πρώτη φορά το άκουσα, αλλά ναι, μου έκανε θετική εντύπωση.
1: Το σλόγγαν, ξέρετε, ναι, ποιο ήταν, παιδιά? Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν? No, πολύ ρόφημα.
2: Καλά, σε προσεγγίζει σίγουρα σαν σλόγγαν.
0: Τον προσέγγιζε και η ελληνική αστυνομία. Και τώρα του τα εξηγεί από κοντά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Δεν έχει βρεθεί ακόμη το αντίδοτο για όταν πίνεις και οδηγάς. Εμείς δεν το κάνουμε.
0: Εννοείς δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο στην ανοησία. Δηλαδή να πίνεις και να οδηγάς. Ναι, δεν έχει βρεθεί, όχι. Νομίζω ότι η ανοησία είναι ανίκητη και σε αυτό το επίπεδο.
2: Σε αυτό το τομέα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr, φυσικοαερίολάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος μας ακούει από την Ιαπωνία. Λέει: ακούμε ενδιαφέροντες τιμές των καυσίμων και μου προκαλεί απορία. Πώς γίνεται εδώ στην Ιαπωνία να είναι το λίτρο η απλή 80 περίπου λεπτά. Τον άλλο μήνα θα είμαι στην Ελλάδα. Ελπίζω να πέσει η τιμή μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, Θανάση μου. Το θεωρώ απίθανο. Άκουσες και τον κύριο Ασμάτογλου. Ακόμα κι αν αυτό που λέει, δηλαδή το έχουν πει και άλλοι ειδικοί, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι πάμε σε ένα καλό σενάριο με εκεχηρία που θα ανακοινωθεί άμεσα. 2, 3, ίσως και 4 με 5 μήνες θα χρειαστούν για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου.
1: Και λες και λίγο, είναι το σενάριο το ευτυχές αυτό το τρίμηνο. Ναι. Αλλά δεν βλέπουμε και να βγαίνει άκρη στη Μέση Ανατολή, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Επομένως, πάμε σε νέο γύρο συνομιλιών, αν υπάρξουν και αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος επαόριστον.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκ. Δεν του άρεσε καθόλου όσα άκουσε από την κυρία Κρήτα. Υπάρχουν άλλοι βέβαια, Νίκ, οι οποίοι συμφωνούν απόλυτα. Όπως ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Γεια σου, ρε Τζίμι από το Ρότερνταμ, που μας ανακάλυψες εδώ στην πρωινή παρέα. Καλώς ήρθες, φίλε. Λοιπόν, τι λες εδώ. Μάλιστα, λέει ο φίλος ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Είτε στην Ελλάδα, λέει, είτε πάρεις τρένο, είτε πας στο νοσοκομείο, είτε πας στη δουλειά, είτε πάρεις το αυτοκίνητο, είτε πάρεις τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι ζωντανός. Το λες κράτος αυτό? Όχι, αδερφέ, δεν το λέω κράτος αυτό, αλλά έχουμε πει ότι είναι σκυτάλι ο αγώνας κατά των παθογενείων του κράτους. Δηλαδή, όλοι οφείλουν, ανεξάρτητα από το χρώμα, από την κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι επικεφαλείς ή όσοι είναι στις δημόσιες δομές και στις υπηρεσίες, να παραδίδουν λίγο καλύτερα τα πράγματα στον επόμενο από ό,τι τα παρέλαβαν. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την ατάκα αυτή του κυρίου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς?
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και θεωρώ ότι είναι και εξαιρετική στη δουλειά της.
1: Μίλησε λοιπόν στο Μέγκα και προσπάθησε να εξηγήσει πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Θες να την ακούσουμε?
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
3: Δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης.
4: Κύριο Καφελάκη έχρισε
3: όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί, δεν αξιοποιήθηκε αυτό το κενό, δεν κέρδισε το χαμένο έδαφος ο
4: κύριος Ανδρουλάκης.
3: Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτός που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκυτάλη ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάς. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μία δήλωση αλαζονίας, ήταν μία de facto κατάσταση. Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Ενδιαφέρουσα ανάλυση της κυρίας Κουφονικολάκου. Απλώς να σημειώσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι όσοι από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης και από την πλευρά του Πασόκ βλέπουν ή προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στα δύο κόμματα δυνητικά στο μέλλον ή προεκλογικά, μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους προεκλογικά να προτείνουν, ακυρώνονται από τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, γιατί είναι προφανές ότι δεν βλέπει συνεργασία Αλέξη Τσίπρας. Όπως, για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, το Πασόκ να είναι πρώτο, με μία ψήφο. Από την τοποθέτηση που έχουν οι δύο επικεφαλείς, ο Αλέξη Τσίπρας στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ακυρώνουν αυτούς που λένε: παιδιά, μπορούμε να συμπορευτούμε.
1: που τα στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν. Βλέπουν κοινό τόπο με το απέναντι κόμμα.
0: Όταν ας πούμε τοποθετείται έτσι ο Αλέξης Τσίπρας, ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, η σκέψη του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος επιμένει να προτείνει συνεργασία. Όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι επικεφαλής, ή εμείς κανείς, δεν ακυρώνει την τοποθέτησή του.
1: Και ο κύριος Αυλωνίτης επίσης επιμένει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ.
1: Από την πλευρά του Πασόκ, μάλιστα. Πάντως είχε μια άποψη η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα Σαββατοκύριακο κατά του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ήταν άποψη, αυτό ήταν κανονιοβολισμοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι μίλησε σε πολύ έντονο ύφος κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μίλησε στο Sky, να την ακούσουμε.
4: Μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου, δεν έχει όριο. Αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με την διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Αυτά για τους θειασσότες της άποψης ότι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη μέρα μια ευρεία κυβέρνηση, ας πούμε. Παράδειγμα με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Μπορεί να συνεργαστεί, ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα ή κύριο Τσίπρα.
0: Με βάση αυτά που ακούμε τώρα, μου φαίνεται απίθανο. Αν έρθει η ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών, άγνωστο. Αλλά αν ακούς αυτά, θεωρείς ότι μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Εμένα ρωτάς? Όχι. Αυτό γελιοποίησε τη χώρα, τη γελιότητα του δεν έχει όριο. Μπαμπάλιζε στον Κλίντον και μας έκανε ρεζίλ που δεν ήξερε αγγλικά.
0: Κανονιοπολισμοί.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να συνεργαστείς μετά μαζί της. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Κωνσταντοπούλου θα το δέχονταν ποτέ.
0: Υποθέτω πως ναι.
1: Να συνεργαστεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Αναρθόγραφο. Λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Με ευχαριστήσει ειδήσει. Ένα ρητό που το θυμάμαι πάντα στη ζωή μου και όταν με συμφέρει και κυρίως όταν δεν με συμφέρει. Το ενόπνευμα και η αλήθεια τσούζουν, αλλά κάνουν καλό.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά. Real FM 97,8. Μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος για αυτή την ουρά που βλέπαμε προηγουμένως στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Αλίμου στην έξοδο για την Ποσειδώνος, το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την ουρά. Μιλάμε για ουρά πολλών χιλιόμετρων. Από τη Μαρίνα Φλίσβου ξεκινούν οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι εκείνο το ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Οπότε αυτή την ώρα αποφύγετε με τον οποιονδήποτε τρόπο την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αλίμου.
19: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
18: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα ένα κινητοποιημένο όχημα μπόρεσε και δημιούργησε όλη αυτή την ουρά.
19: Και υποθέτω ότι στους εγκλωβισμένους, σε αυτούς που έχουν ακινητοποιηθεί πίσω, είναι και ο γερανός που θα το μεταφέρει μάλλον.
18: Πολύ πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
19: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Χίο. Καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Στη Χίο για τους φοιτητές στα λεωφορεία είναι πανάκριβα σαν να παίρνουν ταξί, το θέμα που το επαναφέρει συχνά σχεδόν καθημερινά ο φίλος ο Παναγιώτης.
18: Τζίμι, όπως και οι άλλοι που είπε το Γιώργο Ταγάρη, αν νομίζεις ότι με τον αμελές βλάχα με προσβάλλεις, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βρες κάτι άλλο άμα θέλεις να με
19: τσιγκλάς. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ.
18: Ο Τζίμις σκέτο λέει, δεν λέει Ρότερνταμ. Αλλά από το... Α, ναι, ναι, από το Ρότερνταμ.
19: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Είναι γνωστό, είναι γαλαζέματος, παιδί μου αυτός.
18: Νομίζω ότι με προσβάλλουν, δεν προσβάλλω.
19: Είναι γνωστό ότι είναι γαλαζέματος.
18: Αν θες να μου την πεις, βρες κάτι άλλο.
19: Ναι, Λευτέρη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ενστάσεις για όσα είπε η κυρία Κρήτα στο απόσπασμα που βάλαμε νωρίτερα από το Contra Channel.
18: Καλημέρα και στους φίλους μας, τους οδηγούς ταξί που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, να προσέχετε στους δρόμους. Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ. Επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
19: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρευματός. Στο φίλο μου το Γιάννη τώρα. Φίλε Γιάννη, δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στη μνήμη όμως. Και επειδή συζητάμε για προγράμματα τα οποία έχει ενδιαφέρον για το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Έχει ενδιαφέρον. Βλέπω τη μνήμη σου να πάσχει λίγο, γιατί ξέρεις, όταν εγώ ας πούμε επικαλούμε ατάκες όπως του κυρίου Τσακαλώτου. Ο κύριος Τσακαλώτος τι είπε πρόσφατα? Το πρόγραμμά μας ήταν μη κοστολογημένο, λέει, στις εκλογές του 2023. Όταν επικαλούμε αυτές τις ρίσεις και τις ατάκες, είμαι κακός. Δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Γιατί φίλε Γιάννη, προφανώς έκανες άλλη δουλειά, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Στο πρώτο μισάωρο πιάσαμε τις άλλες ατάκες από την πλευρά της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης. Αλλά αυτά εσύ επιθυμείς να μην τα ακούς. Δικαίωμά σου είναι να ακούς ό,τι θες.
18: Αναφέρεσαι στους κακομύριδες και στους νοικοκύριδες.
19: Στους κακομύριδες, στον άλλο τον βουλευτή, ο οποίος είπε ότι για να υπάρχει τόση κίνηση στους δρόμους, πάει να πει ότι δεν υποφέρουν οι Έλληνες οδηγοί και τα νοικοκυριά. Και ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να κινηθείς την ημέρα, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σώπανε μεγάλε. Και εσύ, που είσαι βουτυγμένος μέσα στην κοινωνία και βλέπεις τα προβλήματα της κοινωνίας γύρω-γύρω και το έχεις αντιληφθεί. Ωραίος εσύ.
18: Που είναι και τα μέσα μεταφοράς φτάνουν σε όλα τα σημεία της Αττικής και χωρίς καθυστερήσεις.
19: Χωρίς κανένα πρόβλημα.
18: Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις τα μέσα μεταφοράς.
19: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον οδηγό ταξί από την Πεύχη, τον Παύλο από τον Ντίσελτοφ. Καλημέρα, Παύλο.
18: Στο φίλο το Θέμη που μας έχει στείλει από το real.gr από την εφαρμογή. Να την κατεβάσετε, παιδιά, την εφαρμογή. Να μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα.
19: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, λέει. Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι ενώ όλοι οι επαρχιώτες, ενώ αγαπάτε τον τόπο καταγωγής σας και λέτε τα καλύτερα, αν μένατε εκεί, δεν θα σας ήξεραν πέρα από τη γειτονιά σας. Έλα, Γιώργο, παραδείξτο. Θανάση μου, εγώ δεν έχω θέμα. Απλά να σου πω ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. Ήταν απόφαση των γονιών μου να έρθουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να τους καταδικάσω γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει η Αθήνα. Όπως μου αρέσει και η ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Μεσσηνία, την οποία λατρεύω.
18: Εν τω μεταξύ, έπιασε θέμα γιατί χθες το βράδυ έλεγα στον Παγάνη ότι μετράω αντίστροφα τα χρόνια για να γυρίσω στα Γρήνια. Οπότε μην λες τέτοια πράγματα, Θανάση. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα,
19: νομίζω. Και απολογούμαστε, γιατί δεν διαβάσαμε όλα τα μηνύματά σας. Μας κάνετε πολύ χαρούμενους με τα μηνύματα που στείλατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε και θα τα πούμε αύριο στις 6.
19: Καλημέρα σας.
20: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
21: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
20: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
22: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
23: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
29: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, να...
30: Η ώρα είναι 8.
31: Λατό FM, στους 103,3.
32: Δασκάλα AI. Τώρα, το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
33: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
34: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
1: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: συντηρητική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ιστορική νίκη στο Άουσμπουργκ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τη Σερβία. Στην κατάταξη προηγείται αίτητο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: στους 97,8.
1: Και πήρε ο Τζόλης. Με το Βάγνομαν γυρίζει κόντρα. Ποιον θα ευνοήσει? Το κουρμπέλι που πήρε

0: θα σφυρίξει. Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν. Και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό. Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ακούγομαι. Ένα-δύο. Έλα.
2: Ναι,
1: λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Τεράστια νίκη.
2: Εντάξει, τώρα ψυχάρες όλοι. Τι να πω. Εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Μιλάμε και μικρά παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πολύ ποδόσφαιρο, αλλά έβλεπα λίγο εκεί. Πραγματικά το καταχάρηκα βεβαίως. Τους έτσουξε τους Γερμανούς. Και αρχίσαν, ξέρεις, τις κακιούλες. Εντάξει, ήταν. Εντάξει, τώρα.
1: Καλά, η Bild τώρα.
2: Η Bild. Εντάξει, γνωστή η Bild. Η Bild,
1: η οποία βγήκε με τίτλο «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ».
2: Ο Κλοπ είναι ο προπονητής, ε?
1: Ήταν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο για τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ένας τεράστιος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά βγήκε η Bild, λοιπόν, φαίνεται ότι πονέσανε λίγο παραπάνω. Και έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος όμως τους έβαλε τα γυαλιά, πήρε το τρίποντο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η Γερμανία όντως ήταν καλύτερη. Και το περιμέναμε. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Μέχρι και το 50 υπήρχε ένα σφυρόκόπημα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Συγγνώμη, Σιμώνα, αλλά μετράει το αποτέλεσμα.
1: Αλλά την κατάλληλη στιγμή,
2: έτσι,
1: μετά το 50, κάναμε τις φάσεις μας. Είχαμε απειλήσει νωρίτερα με τον Ιωαννίδη που έχασε ένα άχαστο τετατέτ. Και το έβαλε τελικά ο Κουρμπέλη στο 74 για να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την αντίστοιχη της Γερμανίας. Όπως είπε και ο προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν αλλάξαμε επίπεδο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια εκπληκτική φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία όλα παίζουν σε υψηλό επίπεδο, τα περισσότερα σε ευρωπαϊκές ομάδες, παίζουν Champions League, έχουν εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο και αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον που μπορεί να έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τώρα πάμε τούμπα. Η εθνική ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο στην Τούμπα. Η οποία, όπως καταλαβαίνεις, Τούμπα θα είναι γεμάτη.
2: Λογικό, βέβαια.
1: Και θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την εθνική ομάδα. Άντε, γιατί υπάρχουν και λόγοι για να χαμογελάμε, έτσι. Και να χαιρόμαστε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
2: Όχι κακομύριδες, εμείς είμαστε νοικοκυρέοι, τι κακομύριδες.
1: Καλά, εσύ είσαι κακομύρα.
2: Εγώ κακομύρα είμαι σίγουρα.
1: Εσύ είσαι κακομύρα και φαίνεσαι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα κακομύριδες. Ρε τι ακούμε.
2: Εντάξει, πραγματικά με αυτό γκολ κυβερνητικών στελεχών είναι το ένα μετά το άλλο. Λες και κάτι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν αγχώνονται αν θα είναι στην επόμενη βουλή ή όχι. Πραγματικά, μάλλον δεν βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους όταν είναι να μιλήσουν. Και δημιουργούν και εσωκομματικούς στριγμούς, μαθαίνω, και πολλές γκρίνιες εσωτερικά. Εσωτερικούς.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, μπιθουλές τσοκαρίες.
1: Έτσι, εκεί, στο Βίθουλα.
2: Στο Βίθουλα. Κακομήρα, εγώ η κακομήρα Αμαλία Κάτζου και ο Κακομήρης, ο Εμμύρης και ο Κακομήρης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Αυτή, οι κακομήριδες, οι κακομήριδες. Γιώργης Νταβαρίνος απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, γιατί ξέρεις, λένε διάφορα τώρα για την νίκη της Εθνικής, επειδή μας είπε Νάνος και τα λοιπά. Λένε τα δικά τους εκεί, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τις λέξεις αυτές. Αλλά συμφωνώ με όλους. Ό,τι στείλατε είναι σωστό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την build, έτσι.
2: Ο Μιχάλης από την
1: Εθνική. Δεν μιλάμε τώρα γενικά. Ναι. Ο Κλοπ κύριος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά βγαίνει τώρα η build προκλητικά με τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο ήταν περισσότεροι από 5.000
2: Έλληνες. Ναι.
1: Οι οποίοι άνθρωποι, εντάξει, το χαρήκανε τώρα με την ψυχή τους, έτσι, και μπράβο τους. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα στο Θεόδωρο που λέει: ευτυχώς υπάρχει και ο αθλητισμός και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Σαν να τον ακούω ήδη, λέει τον Ιωσήφ. Ποιος ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ?
2: Είσαι!
1: Εδώ κέρδισε η Ελλάδα τη Γερμανία.
2: Καταλάβατε και κατάλαβες, Παλιάτσο, μου ότι δεν είναι είδηση ότι πήρε ο Ολυμπιακός. Το ότι είναι αυτό το Super Cup, τι είναι?
1: Super Cup.
2: Ναι, εσείς χάσατε.
1: Ασχολείτε τώρα με το Super Cup, δηλαδή για αστεία πράγματα.
2: Δεν είμαστε τρόμος. Εμείς λιθαράκι πήγαμε και το πήραμε, τέλος.
1: Μπράβο.
2: Ούτε
1: σας
2: κάνουμε, ούτε αυτά τα δικά
1: σου. Απλά για να ξέρεις, αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι σε ισχύ από το 2020. Δηλαδή για να καταλάβεις πόσο σημαντική
2: αυτό,
1: διοργάνωση είναι, έτσι.
2: Έχει, τι σημασία έχει, εμείς δεν λέμε.
1: Ασχοληθείτε εσείς με το Super Cup.
2: Ναι,
1: εδώ κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία τώρα στο ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι με το Super Cup. Ποιο Super Cup, μωρέ. Άσε μας πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνσι στην Αίγινα. Ωραία, λέει, η νίκη στη Γερμανία. Βεβαίως, Νικόλα. Καλημέρα και στο Θέμη. Αυτή η εθνική, λέει, θα μας γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε σε μια τελική φάση Euro, είτε σε μια φάση Mundial. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και μακάρι να το πετύχουν.
2: Βασίλη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο. Λέει: όμορφη μου ομαλία, ρώτα σε παρακαλώ. Άλλα αθλητικά είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το είπε τώρα με το ζόρι, γιατί κάποιο έστειλε ένα μήνυμα.
1: Δηλαδή
2: Βασίλη,
1: τώρα, ρε παιδιά, έχει κερδίσει η Εθνική μέσα στη Γερμανία.
2: Ναι.
1: Και θα ασχολούμαστε τώρα με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εδώ το Σαββατοκύριακο χωρίς φιλάθλους.
2: Δεν μπορεί, ρε παιδί.
1: Και κλεισμένων θυρών. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: να είμαστε και λίγο σοβαροί.
2: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κοστούρα που μας ακούει, καλημέρα Μακά.
1: Καλημέρα.
2: Λέει, γιατί λέμε κακομύριδες. Μας λέμε κακομύριδες. Μάλλον έχει παρακολουθήσει τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο.
1: Κυρία Κοστούρα, έχετε χάσει επεισόδιο εδώ πέρα.
2: Άκου, μαμά, το ξέρει, λέω. Το είπε ο Θεοχάρης. Όπα, διαβασμένη η κυρία Κοστούρα.
1: Ο κύριος Θεοχάρης έκανε τηλεοπτική εμφάνιση εκεί στο Action 24. Είχε μια πολιτική αντιπαράθεση με την Τόνια Αντωνίου εκεί το Πάσο. Της έδινε κάτι στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας και τα λοιπά, τα οποία δεν δεχόταν η κυρία Αντωνίου. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο διάλογος που
2: το
1: έμεινε
2: χτύπημα
1: τώρα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
5: Φυσικά έχουμε τεχνολογία.
6: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
5: Δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκυρίδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
5: Αυτό
6: χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
5: Και όχι, δεν το χαρακτηρίζω. Εσείς το χαρακτηρίζετε.
6: Εσείς
5: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
6: Αλλά καλά λέτε, γιατί μπορεί να τους εκπροσωπείτε.
5: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
6: Πολύ
5: εκπροσωπούμε
6: καλά τους τα λέτε. Μιλάτε τη γλώσσα της αλήθειας.
5: Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
2: Λοιπόν,
1: εμείς δεν εκπροσωπούμε τους κακομύριδες. Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
2: Δηλαδή, εγώ είμαι κακομύρα.
1: Εννοείται, κακομύρογλου.
2: Κακομύρογλου είμαι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα φάουλ των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και το λέω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν το παραδέχεται. Και παντού, σε όλες τις κυριακάτικες αναρτήσεις του, αλλά και στις τοποθετήσεις του δημόσιου, λέει ότι υπάρχει ακρίβεια, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε αυτά που λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω. Και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης και κάποια σενάρια που εχθές άρχισα να τα ακούω και στα δελτία ειδήσεων, ότι όλες αυτές οι παραφωνίες ίσως, εγώ δεν το ξέρω, λέω ότι διαβάζω, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, κακομύριδες και νοικοκυρέοι, να χωρίζουμε έτσι τους Έλληνες αναλόγως με το τι ψηφίζουν, πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά, αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες. Δεν πιστεύω να μας ακούνε τίποτα κακομύριδες. Πείτε μας στο studio adrialfm.gr.
2: Κακομύριδες.
1: Τώρα
2: Παναγία.
1: Η μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
2: Έχει κι άλλο όμως εδώ.
1: Καλά, ναι, και συνέχεια.
2: Δεν σταμάτησε εδώ.
1: Γιατί σου λέω, ρίχνουν τη μία κοτσάνα πάνω στην άλλη. Και είναι και λογικό. Ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, όταν θα κάνεις ένα λάθος, είναι και δεδομένο ότι η άλλη πλευρά θα το εκμεταλλευτεί, θα το αναδείξει και με το δίκιο της.
2: Και έχει και.
1: Πώς το λένε, είναι και χρέος της να το αναδείξει το πολιτικό σου λάθος.
2: Δεν μου άκουσε καλά. Δηλαδή, δεν μου ακούστηκε καλά. Δεν φταίει μόνο η αντιπολίτευση που ανεβάζει το θέμα και έγινε χαμός.
1: Μα δικαίως ανεβάζει.
2: Μα δικαίως. Δηλαδή, όταν κάτι λένε στην αντιπολίτευση, δεν κάναμε ολόκληρο θέμα για τον πατριωτικό φόρο και τη φορολόγηση, πώς και τα κοσμήματα και τις θηρίδες και όλα αυτά. Γιατί αυτά δεν μπορούν να ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι μύριδες και κακομύριδες. Το ίδιο πράγμα είναι. Κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι αναλόγως με το ψηφίσεις. Την ώρα που η ακρίβεια αφορά. Εντάξει, παιδιά, αφορά το 70% των Ελλήνων. Το αφορά. Τι γίνεται, πώς το λένε. Καλά έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Καλά.
1: Είχε άδικο λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη που έλεγε το προηγούμενο διάστημα για λαζονία. Αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα από την Παρασκευή που είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Άλλος από εκεί.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας και μας είχε πει.
7: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν σε χρησιμοποιούν.
1: Είχε πει λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
2: Πάτε με τα μέσα, γιατί εγώ δεν πηγαίνω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Γιατί κινούμαι με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφ όμως που μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που μου λέει εδώ και καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Φυσικά έχει αυξηθεί.
2: Έτσι,
1: η κίνηση.
2: Κύριε Κουλκουδίνα, πάτε. Έχετε πάει σε στάση να στηθείτε, γιατί εγώ δεν πάω, γιατί είμαι από τους προμηθευτικούς που πάω με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφ όμως που μετακινείται, και εγώ που κατεβαίνω την Κηφισία στο πρωί, βλέπω κόσμο και κοσμάκι στις στάσεις.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν βλέπει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Άρα αν δεν έχεις λέει 10 ευρώ πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνει και ο κύριος Τσιάρας και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας είχε μείνει στη Συγκρού. Ο κύριος Τσιάρας όμως το πήγε στην Εθνική Οδό.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Τους δίνετε κι εσείς δικαιώματα.
2: Είστε πλούσιοι.
1: Τους δίνετε δικαιώματα.
2: Πηγαίνω στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Πάνω κάτω την Εθνική Οδό.
2: Στα σπίτια σας.
1: Πάνω κάτω τη Συγκρού. Αυτά βλέπουν λοιπόν και λένε δεν έχετε πρόβλημα.
2: Όχι, κανένα.
1: Μια χαρά είναι.
2: Έχουμε με κατανάλωση. Άλλος έχει χτυπήσει κόκκινο,
1: έτσι,
2: σου λέει.
1: Μπράβο.
2: Α, τα είναι. Πάμε μπράβο, και
1: παιδιά, βλέπετε πολύ μακριά. Είστε πολύ ανοιχτομάτιδες. Εκτός αν είστε τίποτα κακομύριδες.
5: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομύρι.
1: Άμα είσαι κακομύριδες, ρε παιδί μου, δεν πας πάνω κάτω την Εθνική, ούτε πάνω κάτω τη Σύγκρου.
2: Ειλικρινά, πραγματικά σκέφτονται πριν μιλήσουν.
1: Όχι, δεν σκέφτονται. Για να πετάνε τη μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
2: Ακόμα και αν η Εθνική του Σαββατοκύριακο έχει κάποια κίνηση που το καλοκαίρι να το θεωρήσω, δηλαδή το μήνα από 25 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου. 25. Τώρα θέλει να μας πει ο κύριος Τσιάρας ότι το χειμώνα σφίζει από ζωή η Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: 20 χρόνια σου λέει, εγώ δεν έβλεπα κίνηση στην Εθνική, τίποτα. Τώρα λέει κάθε Σαββατοκύριακο τρομάζουν. Γεμάτη η Εθνική.
2: Μάζει κιόλα.
1: Υπερκατανάλωση παντού.
2: Υπερκατανάλωση παντού.
1: Ναι.
2: Άρα λεφτά υπάρχουν.
1: Με αυτό σου λένε,
2: αυτό
1: ρε παιδί
2: σου λέει,
1: μου, για να γεμίσουν την Εθνική και τη Συγκρού.
2: Αυτό
1: και
2: είναι.
1: Να μην πηγαίνουν και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Τρελαίνω με τα κούτα αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι που τα
1: καλά,
2: έχουμε
1: φιλτεύσει.
2: Α,
1: καλά,
2: η έξοδο σαν το τριήμερο, άπανε στα χωριά του,
1: παιδιά. Τι έχουμε ακούσει,
2: ηρεμήστε,
1: ρε παιδιά.
2: Λίγο. Ηρεμήστε όλοι.
1: Τι έχουμε ακούσει. Έχω ετοιμάσει μια ενότητα τέτοια από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους πολιτικούς μας για την ευημερία που υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από δείκτες όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση στους δρόμους ή όπως είναι για παράδειγμα οι έξοδοι εορταστικές. Όταν φεύγουμε για Χριστούγεννα, Πάσχα, για καλοκαίρι.
2: Καμιά 25 Μαρτίου, αν πέφτει Παρασκευή Δευτέρα, ναι. Κάνει 28 Οκτωβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα, έχω
2: ναι,
1: βάλει
2: ναι,
1: μια ενότητα, θα τα ακούσουμε όλα μαζί.
2: Και εσύ, Γιώργο Νταβαρίνο, κακομύρης είσαι.
1: Κακομύρης και ο Νταβαρίνος και η Κάτζου όλοι μαζί.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Κακομύρη.
2: Μην το ξαναπείς, θα το πάρω προσωπικά, αλήθεια.
1: Ναι.
2: Θα το πάρω. φιλοσοφικά.
1: Μα το πρόβλημά μου αυτό είναι.
2: Το διακομωδούμε, λέει τώρα, εντάξει. Και καλά κάνετε, λέει, γιατί πια μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Καλά κάνετε, επιτέλους. Δηλαδή, μα τι να κάνουμε, μπορούμε να το πούμε.
1: Να το πούμε και ευγενικά, γιατί λέμε κοτσάνες για να μην πούμε την άλλη λέξη. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, έχουμε και μια ευγένεια, ας πούμε, που δεν μας επιτρέπει. Αλλά όταν ακούς αυτά τα πράγματα και τα ακούς και μαζεμένα, πόσο να κρατηθείς. Έλεος με την μπουρδολογία. Καλημέρα στη Σμαράγδα. Δεν είναι λέει κοτσάνες, είναι η αλαζονία και η υπεροψία, η οποία υπό την πίεση των ημερών αποκαλύπτεται. Κυρία Μπακογιάννη, πόσο δίκιο είχατε. Από την άλλη, ο Κώστας, εμείς εδώ στην επαρχία, λέει, στα νησιά, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να πάρουμε. Να πάρετε. Να πάρετε κι εσείς.
2: Να πάρετε κι εσείς. Βάλτε να βλώστε ένα λεωφορείο να σας πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Από την Κωμόπολη στο χωριό. Πώς θα γίνει.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. Εγώ πάντως λέει που μένω στο Παλαιό Φάληρο και πάω τα παιδιά μου σχολείο στην Αργυρούπολη. Από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και σε σένα, Φωτεινή. Κατερίνα, εγώ κινούμαι με το αυτοκίνητο και με τα μέσα, γιατί στην περιοχή που μένω το λεωφορείο δεν έρχεται κοντά στο σπίτι μου. Ανατολική Αττική Γαρ. Οι κύριοι αυτοί μου θυμίζουν μια πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, που όταν σε μια κουβέντα είπα για την ακρίβεια, μου είπε ότι είμαι τυχερή που μπορώ και πίνω τον καφέ μου κάτω από αυτόν τον ήλιο.
2: Ξέρεις τώρα, όταν ακούς τέτοιους χαρακτηρισμούς ή τέτοια πραγματικά τέτοια μπουρδολογία, προκαλεί στο κοινό αίσθημα. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος. Με την ακρίβεια που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα καύσιμα που καλπάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, και προσπαθεί να βρεις ένα κοκτέιλ μέτρων για να το στηρίξεις και λες ναι, υπάρχει παιδιά και προσπαθώ, αλλά έρχονται κάποιοι κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γεμάτη συγκρού. Εκεί πια το τερματίζει.
1: Είναι η μία ανοησία πάνω στην άλλη.
2: Είναι ανοησία, τέλος.
1: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα. Ευτυχώς λέει που είστε και εσείς και ανοίγει η καρδιά μου. Εκτός λέει από την εθνική, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το θυμήθηκα τώρα που το γράφει η Μαρίνα, η Bild είχε υποτιμήσει και την νίκη του Όφη επί της Hoffenheim πριν από μερικές ημέρες για το Europa League. Είχε γράψει τότε η Bild ότι η Hoffenheim έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Έχεις δίκιο, Μαρίνα, και καλά που το θυμήθηκες. Δεν πειράζει εκεί στην Bild, άσε να τους τσούξει λίγο.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, ψαρή φορά Δαβιάνου. Σας άκουγα λέει καθημερινά, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου, να είσαι καλά Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φέδρα, ευχαριστούμε πολύ Φέδρα, καλημέρα.

0: Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά από στάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου ρε Παύλο και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα Αναστασία, σίγουρα ξεκίνησε λίγο χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
0: Κακομήρα και η Αναστασία.
1: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Αγαπημένοι μας λοιπόν κακομύριδες, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
14: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες,

0: Ραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον ε.
1: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και 23 στην Ορεστιάδα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον Κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους προς Λαμία.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ηλιακάδα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Ναι. Θα έχει όμως τοπικές βροχές και είναι χαμηλή θερμοκρασία και το πρωί και το απόγευμα. Δεν θα είναι πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Βεβαίως πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν. Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή συνήθως εκεί ψηλά έχουμε χιόνια. Πάντως φάνηκε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Και εδώ στην Αττική το πρωί 14 βαθμοί, δηλαδή θέλω να πω κρύο, και χθες όλη μέρα στα βόρεια κυρίως υπερβόρεια βροχή. Άρα θα έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό όλη την εβδομάδα και βοριάδες στο Αιγαίο ισχυρούς. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα μπουφανάκια, τα κλειστά παπούτσια, ξεχάστε έτσι τα ανάλαφρα ρούχα. Θέλει ένα μπουφανάκι, ένα πουλοβεράκι, κάτι.
0: Αμαλία μου, το μπουφανάκι και το πουλοβεράκι είναι μια χαρά. Oh. Μην αρχίσουν τα άλλα και χρειάζεται και το πετρέλαιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου λέω λοιπόν στη δροσιά, εγώ κρύωσα. Έβαλα το air conditioner στο κάποια στιγμή το βράδυ στο ζεστό. Με κοιτάει, σου λέει, κάνω και τέτοια παράτολμα πράγματα, αλλά δεν κρύωνα. Τι να κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι και ηλικία, καταλαβαίνετε.
1: Είναι και ηλικία, ναι. Είναι και ηλικία, εντάξει. Αυτό το λέω. Γενικώς όμως έκανε ψύχρα και κάνει ψύχρα.
0: Έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ το προτιμώ.
1: Καλά,
0: από το να ψινόμαστε τώρα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προτιμώ αυτή τη δροσιά τη φθινοπορεινή.
1: Ναι,
0: άσε να καταλάβουμε λίγο τις εποχές.
1: Την βροχή δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσχο, στο Χωράφι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στα Πατήσια. Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο της μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Πανεπιστήμιο Frederick, frederickuniversity.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις άστοχες δηλώσεις, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ήταν σε κυβερνητικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι βλέπουν πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Υπάρχουν και άλλες αστοχίες. Για παράδειγμα, βγαίνει τώρα ο κύριος Καραμέρος και θέλει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί όμως ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι απλά ατυχέστατο. Είναι και εκείνο σε επίπεδο ανοησίας. Ειδικά μέρες τώρα που διανύουμε, πρέπει να είναι και εκείνη περισσότερο προσεκτική.
2: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Είναι μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια.
0: Βρήκες τώρα δηλαδή τις ημέρες να βγεις να δώσεις παράδειγμα τώρα για την πλασμαφαίρεση.
1: Ντροπή, όχι εγώ.
0: Και δεν επιστρέφει και το αίμα.
1: Ναι.
0: Ανοησία και εδώ τουλάχιστον.
1: Ανοησία και ακούμε ανοησίες από διάφορες πλευρές. Λίγο ψυχραιμία, να ξέρουμε όλοι ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Αλλά λίγο βουτάτε όλοι οι βουλευτές τη γλώσσα στο μυαλό σας. Πάει τώρα να κάνει παραλληλισμό τις πλασμαφαίρεσεις που κάνω στον συγχωρεμένο Μαζονάκι και τον στείλαν αδιάβαστο με την ακρίβεια. Λίγο, εντάξει, και κάπου λίγο μέτρο, παιδιά, λίγο μέτρο.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Ελλαδάρα, ούμπεράλες, όπως γράφει στο μήνυμά του. Είδες χαρά που έχουν πάρει οι Έλληνες της Γερμανίας. Εδώ να δεις οι Έλληνες κάτι χαρές που έχουν πάρει. Ο Βαγγέλης από την Ιταία με τις δηλώσεις που άκουσε. Δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα, λέει, να πάμε να δούμε την οικογένεια στην Ιταία, μιας και εργάζομαι στην Αθήνα. Και λέει ο βουλευτής ότι μας λέει κρός για τα νεύρα μου. Και με το δίκιο σου, αγαπητέ Βαγγέλη, καλή σου ημέρα. Ένα από την άλλη αρετή λέει, ρε εσύ καλαμαράκι μου, τι κάνει αυτή εδώ με εμάς τους Κακομύρογλου. Μην νομίζεις, και εκείνη Κακομύρογλου είναι. Άμα τη δεις σήμερα, ρακένδι τι έχει έρθει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα με αυτές τις άστοχες έως ανόητες δηλώσεις από διάφορους βουλευτές και θα κάνουμε και μια μικρή αναδρομή εκεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για την ευμάρεια η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και για τους δείκτες της ευμερίας.
1: Με βάση τις εξόδους κιόλας.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Την Παρασκευή το πρωί όμως ήμασταν εδώ στον αέρα της εκπομπής όταν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε μάθαμε για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα εκεί στην οδό Λυσικράτους. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάποιους ελαφρά τραυματισμένους. Δυστυχώς όμως όταν τελειώσαμε την εκπομπή έγινε γνωστό ότι υπήρχαν 6 αγνοούμενοι.
1: Ναι.
0: Τελικά και οι 6 άνθρωποι είναι νεκροί.
1: Και μάλιστα ζευγάρι από την Αμερική. Οι άνθρωποι είχαν έρθει για διακοπές. Ήταν έγκυος η κοπέλα. Δύο ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί, νομίζω.
0: Στο δεύτερο όροφο. Ήταν το ιδιόκτητο διάμερισμα.
1: Ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία και ξεκινούν και οι αυτοψίες. Και στο μικροσκόπιο μπαίνει η κατάσταση αερίου.
0: Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που κατοικούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
1: Και βέβαια έχουν έρθει συγγενείς ή θα έρθουν από την Αμερική για την ταυτοποίηση, γιατί είναι η σωρή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
0: Σήμερα είναι το μακάβριο.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι άτυχοι είχαν
0: εδώ. Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
1: Και άλλα κτίρια που έχουν.
0: Ακριβώς. Και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτιρίων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια. Από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα γίνουν τώρα οι έλεγχοι και στα κτίρια τα οποία βρίσκονται απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη η οποία σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πρόκειται για διαρροή αερίου, μάλλον φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο θα ερευνηθεί είναι ποιος έκανε την εγκατάσταση, ποιος είχε συντάξει τη μελέτη για να γίνει η εγκατάσταση, αν υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν. Αν υπήρχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί όποτε υπάρχει μια διαρροή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χτυπάει συναγερμό ότι υπάρχει διαρροή. Από την άλλη υπάρχουν μαρτυρίες από το πρωί της Παρασκευής κατοίκων που λένε ότι είχαν μυρίσει αυτή την οσμή αερίου. Από την πλευρά της η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία προς την πυροσβεστική για αέριο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στο κέντρο της, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας, και στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη.
1: Και προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Αν ελέγχονται όταν υπάρχει τοποθέτηση του συστήματος, αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν είναι υποχρεωμένος αυτός που κάνει την εγκατάσταση να βάζει αυτές τις δικλείδες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν οι αρχές για να δώσουν τις απαντήσεις.
0: Και εστιάζουν λοιπόν στο δεύτερο όροφο, εκεί που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, και συγκεκριμένα σε δύο συσκευές, όπως λένε, δηλαδή στο μπόιλερ αλλά και στην κουζίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Πώς γίνονται οι ανακαινήσεις, εάν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές
0: απορίες. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Είναι μια τραγωδία. Πάντως, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ναι, Νίκο, είναι γεγονός. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
1: Ναι.
0: Μια ηθοποιός η οποία είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, περισσότερες από 20 ταινίες, και χορεύτρια, έτσι ξεκίνησε ως χορεύτρια και ηθοποιός. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία αποσύρθηκε νωρίς για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Έφυγε λοιπόν η Ελένη Προκοπίου από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών. Η ώρα είναι 9. Παρά 20 περίπου είναι η ώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Άρα, στο
0: για να δούμε αν έχει δίκιο ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ακριβώς, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ακινητοποιημένη η Συγκρού.
1: Έλα,
0: για να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πες Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Θέλετε να επιβεβαιώσω τον κύριο Κουλκουδίνα να ξεκινήσω από Συγκρού ή από τα σημαντικά?
0: Από τα σημαντικά.
3: Πάντως και στη Συγκρού είναι μπλοκαρισμένοι οδηγοί.
0: Να τα λέει ο Κουλκουδίνα.
3: Ξεκινάμε παραλιακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη Λεωφόρα Αλίμου. Ουρές κιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή, γιατί.
0: Δεν σχολιάζω καν, έτσι. Δεν σχολιάζω καν.
1: Δεν σχολιάζει, τι να σχολιάσει.
3: Πάμε για την Κύοδο, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10:20.
1: Τα γαλακτοκομικά στα Lidl, ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο της γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά που βρίσκεις στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα. Με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης Νταλίκας και οδηγός. Και μου γράφει: ποιον είπες κακομύρι, ρε κακομύρι? Μια φορά την εβδομάδα πάω και γεμίσω την Νταλίκα με 1000 λίτρα πετρέλαιο, 2.200 ευρώ. Θα με πεις εμένα κακομύρι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κακομύρι, καλημέρα Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος στηρίζει Παναγιώτη Βολάνιο και ας είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι συμπαθητικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειος.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, μου αρέσει που το παραδέχεσαι. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Γεια μου, έχει μάστορε στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
11: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνο της πόλης και συζητούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί με την Αμαλία το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News, το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δήμητρα Απανανού. Ο λόγος για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Το θυμάστε όλοι, έτσι. Με αποτέλεσμα να χάσουν 5 εργαζόμενες τη ζωή τους τότε. Όλοι περιμένουμε τη δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και χθες λοιπόν αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ που έχει η Real News ότι έχουν απομακρυνθεί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές.
1: Τους απέλυσαν.
0: Τους απέλυσαν.
1: Ουσιαστικά τους απέλυσαν. Καταθέτεις, απολύεσαι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Με βάση την αποκάλυψη της Real News την Κυριακή, χθες δηλαδή.
0: Τι γίνεται λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, πυροδότησε τις αντιδράσεις, τις σκληρές αντιδράσεις από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Οι οποίες έσπευσαν να καταθέσουν έφεση κατά του βουλεύματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και προσπάθεια απομόνωσής τους.
1: Εντάξει, είναι απίστευτο έτσι. Δεν το χωρά το μυαλό σου. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες βαρύτατες, έτσι μύριζε και για εβδομάδες πριν γίνει αυτή η έκρηξη, τι έγινε ακριβώς. Και τώρα φεύγουν οι άνθρωποι που κατέθεσαν ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικογένεια λοιπόν της Βασιλικής Καμπαρδόνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο, αφήνοντας πίσω 2 ανήλικα παιδιά, προχώρησε στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκησης και την επιστροφή του κατηγορούμενου επιχειρηματία στη φυλακή. Οι πιο σοβαρές αιχμές λοιπόν του υπομνήματος αφορούν τις ενέργειες που σημειώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τις 26 Ιανουαρίου. Η πλευρά λοιπόν του θύματος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Real News της Κυριακής, καταγγέλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλίωσης των δεδομένων του χώρου προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνώμων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που κατά την οικογένεια θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης. Έγιναν λοιπόν κάποιες ενέργειες εκεί, όπως για παράδειγμα αυτή η αποξήλωση 4 δεξαμενών, αλλά και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που λένε οι συγγενείς ότι εδώ προσπαθούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, στο δικόγραφο περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείνον προσωπικό. Αναφέρεται ότι στενά συγγενικά και ειδικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι στους εργαζόμενους με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτός ή προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον 2, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή,
1: πολύ σοβαρή καταγγελία
0: που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων μέσω του υπομνήματος που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Επισήμως.
0: Ακριβώς. Και που έφερε χθες το φως η Real News της Κυριακής.
1: Πόσο θράσος, δεν ξέρω από ανθρωπιά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν βρίσκω και το επίθετο ή το επίρρημα που χρειάζεται για να το κάνεις όλο αυτό. Ενώ έχουν χαθεί, γιατί με δικιά σου, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστήριο εδώ, αλλά με φάση αυτά που λέγονταν, ότι δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και όλη αυτή την οσμή που υπήρχε. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκεί οι εργαζόμενοι. Και πας τώρα και απολύσεις ανθρώπους επειδή κατήγγυλαν όλα αυτά που γνωρίζουν ή γνώριζαν ή γνωρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μην προσπαθήσετε να τα κουκουλώσετε. Έχασαν 5 άνθρωποι, 5 γυναίκες, 5 εργαζόμενες στη ζωή τους. Υπάρχουν ευθύνες. θα τις καταλογίσει η δικαιοσύνη. Μην προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Χθες λοιπόν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Real News και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού. Και φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη για αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε, θα το αναδεικνύουμε. Καλημέρα και στον Άγγελο Ακαδημίας προς Θεμιστοκλέους. Λέει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Μόλις πέρασα, έχει δύο πυροσβεστικά με μάνικες απλωμένες. Αγαπητέ φίλε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων αν υπάρχει κάτι εκεί, αλλά και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης θα το κοιτάξουν το θέμα. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχαμε μια πυρκαγιά, μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία επεκτάθηκε και σε πολυκατοικία. Ευτυχώς υπήρξε απεγκλωβισμός των πολιτών
1: εκεί. Απεφεύθησαν τα χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Mm-hmm. Τα παιδιά λέει της Εθνικής, φως μέσα στην ομίχλη των ημερών. Είμαστε περήφανοι, σας θέλουμε την αγάπη μας από την Αρμενία και εμείς από την πατρίδα. Να είστε καλά, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αναστασία μας, στο Πορτοράφτη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα στον Σπύρο, στον Πειραιά.
1: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη, την πανέμορφη που μας ακούει εκεί η Ποθητή.
0: Ο Σπύρος γράφει γαργάρα το Super Cup, κύριε Καλαμαράκη. Ξόκι λέει η αρμάδα. Καλά, περίμενε Σπύρο μου, περίμενε, τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το καλάθι του Κακομύρη και όχι του Νικοκύρη. Είχε και ένα τραγούδι, θυμάσαι από τα ημισκούμπρια. Εγώ είμαι ο Κύρης,
1: ναι, είσαι Κακομύρης.
0: Που του έλεγε, ήταν πολύ μπροστά, ήταν τα ημισκούμπρια. Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου Κακομύρογλου, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε έτσι για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να νιώσεις ακόμα πιο πολύ Κακομύρογλου.
1: Μπράβο, έτσι αυτό.
0: Με αυτά που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί είσαι αχάριστη. Δεν εκτιμάς όσο καλά ζεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είμαι Κακομύρογλου.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα σε ξεμπροστιάσω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Μολύβδης και του ντίζελ κίνησης πανελλαδικά. Συναγερμό στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ξεκινούν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου για να διασαφηνιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βενζέκοφ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

0: Ακούς που τα λέει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Εγώ το ακούω, εσύ τα ακούς.
0: Έρε και να χαμε, το χρήμα λέει να χαμε. Ναι. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε.
1: Μίζερε.
0: Αλλά εσύ
1: Λεμπέ.
0: Είσαι κακομύρα.
1: Εγώ είμαι κακομύρογλου.
0: Κακομύρογλου.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
0: Έτσι, εκεί κάτσου είναι. Στο κόμμα των κακομυραίων, επικεφαλής.
3: Το χρήμα φταίει,
0: τα λέει ο Νικολάου.
1: Τα λέει, το χρήμα φταίει. Εξάλλου το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία.
0: Μα εγώ τα λέω χρόνια, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Σχολείστε όλοι τώρα με τα λεφτά.
1: Τι τα θέλετε.
0: Τι λέει.

0: Θα τη γράφαμε, άμα είχαμε το χρήμα, θα τη γράφαμε. Ναι. Αλλά η κάτσου, παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν και θα παραμείνει.
1: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
0: Έτσι, μπράβο. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, κακομύριδες.
2: Κακομύριδες και υπάρχουν και νοικοκυρέοι όμως.
0: Και νοικοκυρέοι.
2: Σε παρακαλώ. Τώρα εμείς είμαστε με τους κακομύριδες. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστίνα Ροκ, τηλεφωνήτρια. Θα ψάξω για να βρούμε το μήνυμά σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βρούμε. Ακούσαμε λοιπόν για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι βγαίνει τα Σαββατοκύριακα στις εθνικές οδούς και είναι γεμάτες αυτοκίνητα που πάνε πάνω, κάτω.
2: Τι να πάει, στην εθνική είναι.
0: Δουλειά δεν έχουν εκεί πέρα.
2: Και όλα πάνε βόλτες.
0: Πάνε γεμίζουν και πάνε πέρα δόθη, σαν τις άδικες κατάρες. Έχουμε και τον κύριο Κουλκουδίνα, τη Σιγκρού λέει. Ναι. Δεν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 ευρώ.
2: Με κατήγγειλε ο διευθυντής του σταθμού για την πρώτη αυτοκίνητο και έρχομαι στο σταθμό.
0: Και δίκιο ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος.
2: Και λέει ότι είμαι προκλητική, να ξέρεις. Επίσης λέει αμακριώνω, λες ότι ανάζεις και κλίμα. Τι να κάνω, ψόφιζα πάνω εκεί. 12 βαθμούς είχαμε.
0: Είσαι μια μεγάλη ηλικία τώρα.
2: Πού το πας.
0: Καλά τα λέει ο Βασιλόπουλος.
2: Ναι, με καταγγέλει.
0: Είχαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς που έκαναν αυτές τις άστοχες τέλος πάντων δηλώσεις οι οποίες προκαλούν. Παιδιά προκαλούν. Δηλαδή τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι οι μοναδικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Κατά διαστήματα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολλούς από τους πολιτικούς μας να λένε για τις εξόδους. Για τις μεγάλες εξόδους οι οποίες γίνονται την περίοδο των εορτών, ξέρω και τα λοιπά.
2: Χρήμα υπάρχει, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό βγαίνουμε.
0: Δηλαδή, λες τώρα Χριστούγεννα, έτσι. Χριστούγεννα. Φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές.
3: Αν υπολογίζεις πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην βρίσκεις ούτε ράτζο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώς πάνε αυτοί οι διακοπές.
4: Και παλιά.
3: Πώς πάνε.
4: Γιατί είναι
3: μετά. Αφού δεν έχουνε.
5: Γιατί σου λέει δεν ξοδεύω αλλού. Αυτό είναι.
3: Γιατί έχουνε και από αλλού εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα.
0: Αν έχετε τα μαύρα και φεύγετε και πάτε τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει ούτε σκαμπό μετά να βρει τα Χριστούγεννα.
2: Και μετά γκρινιάζεται.
0: Άρα σου λέει ρε
2: παιδί
0: μου.
2: Χρήμα.
0: Έτσι μπράβο. Δεν θες Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Τα ίδια και το Πάσχα.
6: Άκουγα και ένα συνάδελφό σας, κύριε Καρτινικολάου, που δείχνουν να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιος των Capital Controls. Σιγά ρε παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Ήταν τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα.
2: Όλοι με τις εξόδους.
0: Μεγαλύτερη έξοδος του Πάσχα.
2: Ναι, δηλαδή
0: μεγαλύτερη και από τον Εβραίων, όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Εκεί πέρα που άνοιξαν εκεί οι ποταμοί και περάσανε μέσα.
2: Είδες όμως.
0: Μεγαλύτερη έξοδος.
2: Όλοι οι πολιτικοί με τις εξόδους ασχολούνται. Των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Αν φεύγεις, να πας στο χωριό σου, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, μετά θυμάμαι, για παράδειγμα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Είναι υφυπουργός εργασίας ο κύριος Πετρόπουλος. Καλή του ώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Το σταματάγανε στον δρόμο. Και τι του λέγανε.
7: Να μην συνεχίσει ο ποιος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.
2: Α, θέλουν να πληρώνουμε κι άλλο.
0: Σταματάγανε στο δρόμο.
2: Και του λέγανε.
0: Θέλουμε να πληρώνουμε κι άλλες εισφορές. Δεν μας φτάνουν.
2: Είναι λίγες, είναι προορισμένες.
0: Δίνουν δικαιώματα,
2: δηλαδή.
0: Πάνε πάνω κάτω την εθνική.
2: Ναι, όπως και εγώ που έρχομαι το αυτοκίνητο στο σταθμό.
0: Πάνε τα Χριστούγεννα στο 200. Πάνε το Πάσχα. Κάνουν μεγαλύτερη έξοδο.
2: Ζητάνε
0: να πληρώνουν παραπάνω.
2: Δηλαδή φταίμε κι εμείς. Είμαστε προκλητικοί, τέλος.
0: Δίνουν δικαιώματα. Πάνε διακοπές, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι. Γιατί πάτε διακοπές όλοι και γυρνάτε μαυρισμένοι, ας πούμε, και δίνετε δικαιώματα.
8: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε.
3: Πώς μας από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
8: φόρους, δηλαδή. Από τους φόρους, αυτό συζητάμε.
3: Τα υπεραπόδοση.
8: Από πού έρχονται, υπεραπόδοση
3: εμείς είμαστε, πώς έχει τα διάσει το παντελόνι. Καλά κύριε
8: οικονομία,
3: σ' άκουγε, έλα λίγο. Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ώρα πέρασε στην
8: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
3: Πόσο ώρα πέρασε στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνική καταστροφή. Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία γυρίζαμε.
0: Γυρνάνε όλοι μαυρισμένοι.
2: Γιατί μαυρίζετε?
0: Ο Άδωνης.
2: Πάτε στου ήλιου, πάτε στα beach bar.
0: Δεν έχουν πρόβλημα, παιδί μου. Όταν φεύγουν Χριστούγεννα, φεύγουν Πάσχα, φεύγουν καλοκαίρι. Φεύγουν πάνω κάτω την Εθνική, φεύγουν πάνω κάτω τη Συγκρού. Δηλαδή.
2: Τι άλλο.
0: Υπήρχε και πέρα από τον κύριο Πετρόπουλο,
2: ναι,
0: που τον σταματάγανε στον δρόμο
2: και του λέγανε αύξησε μας τις φορές.
0: Θέλουν να πληρώνουμε,
2: να πληρώνουμε παραπάνω.
0: Πάλι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Καρακώστα. Η κυρία Καρακώστα είχε ένα διαφορετικό δείκτη,
2: ναι,
0: που μετρούσε την ευημερία. Δηλαδή πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα.
4: Ένα δεύτερο κομμάτι ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο.
3: Καρακούνης.
4: Και ένα παράδειγμα που θέλω.
3: Όχι, παράδειγμα, πάμε Καρακούνη.
4: Ένα, μία φράση.
3: Έχουμε εκλογές ποτέ. Όχι. Εδώ δεν είναι κεντρική επιτροπή. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το.
4: Εγώ
3: σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση.
4: Είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Έχουμε 19.
3: Να πάμε κι εμείς σε αυτό το δρόμο, να τι δούμε τι μπετονιέρα.
2: Μέχρι και οι μπετονιέρες
0: έβλεπε
2: είναι δείκτης ευημερίας.
0: Έβλεπε μπετονιέρες η κυρία Καρακώστα.
2: Χτίζονταν δηλαδή.
0: Λέγε να πηγαίνουν και να έρχονται μπετονιέρες.
2: Σημαίνει υπάρχουν λεφτά, υπάρχει χρήμα.
0: Υπάρχει χρήμα.
2: Έτσι.
0: Οπότε παιδιά, ζείτε μια ψευδέστηση. Μην είστε κακομύριδες.
2: Ακριβώς, σαν και εμένα, κακομύρο.
0: Για να τα κάνετε όλα αυτά, πάνε να πείτε έχετε λεφτά τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Άρα, από εδώ και πέρα, απαγορεύεται να πηγαίνετε στην Εθνική. Τέλος. Απαγορεύεται να κατεβαίνετε ή να ανεβαίνετε τη Συγκρού. Τέλος. Απαγορεύονται οι μπετονιέρες να πηγαίνουν έρχονται. Τέλος.
0: Και προς Θεού, μην τους σταματάτε στον δρόμο και τους λέτε θέλω να πληρώσω κι άλλα.
2: Και μην μαυρίζετε το καλοκαίρι. Μην βγαίνετε στον ήλιο και μαυρίζετε, παιδί μου.
0: Έτσι. Και μην φεύγετε Πάσχα, Χριστούγεννα, ναι, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, του Αγίου Πνεύματος. Και πάει λέγοντας, καθαρά Δευτέρα.
2: Τι τραβάμε.
0: Και λέει ο Δημήτρης, φαίνεται να τους ενοχλεί ακόμα και η ελάχιστη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι να πει κανείς. Έλατε Δημήτρη μου, τι να πούμε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Αγαπητέ φίλε, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορεί, στείλε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, το χρήμα δεν φέρνει, λέει, την ευτυχία, αλλά αποκρούει άριστα την ξινομουρμουρίτιδα. Καλημέρα και στον Πάνο. Στις δημοσκοπήσεις πλέον, λέει, θα μετράνε και τους κακομύριδες όπως τους αναποφάσεις τους.
2: Ναι, ακριβώς. Και επειδή κοιτάξτε, είμαστε κακομύριδες οι περισσότεροι με βάση αυτά που λέει ο κ. Στεφάνης.
0: Εγώ δηλώνω
2: κακομύριδες. Και εγώ, κακομύρογλου. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, έτσι δεν είναι? Ή έχεις να μας πεις κάτι άλλο πριν τα μέτρα στήριξης, γιατί τα περιμένουμε την Τετάρτη.
0: Το μόνο, επειδή μας είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής νωρίτερα για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς στην οδό Κατακουζινού. Έτσι. Υπάρχει πυρκαγιά λοιπόν αυτή την ώρα, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς, ενώ λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο προβλήματα λοιπόν στο κέντρο, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Λοιπόν, και επειδή λέμε για κακομύριδες, για νοικοκυρέους, όμως και για ακρίβεια, και σήμερα το πετρέλαιο σημειώνει άλμα 3%, γιατί φαίνεται τελικά δεν θα υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και τσαφ, να, με τη μία 3% πάνω το Brent. Βλέπεις πώς. Να τώρα. Λοιπόν.
0: Τσαφ έκανα.
2: Τσαφ, πάνω και τέλος. Τι, δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει το να πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Πλέον τα μέτρα στήριξης θα πηγαίνουν ανά 15ήμερο, γιατί στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο τι λένε? Ότι πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν και αλλάζουν διαρκώς. Αυτό δεν είναι λάθος, έτσι. Απευθείας στην αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πόσο θα είναι. 10 λεπτά ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Και στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε ότι αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί παράλληλα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, κρατήστε το αυτό, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Ποιος είναι ο στόχος? Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι χαμηλότερη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Και οι πληροφορίες μιλούν για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,50 ευρώ ένα λίτρο. Ίσως και λίγο χαμηλότερα, λέω εγώ. 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να πω ότι πέρσι ήταν 1,10 περίπου η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Οπότε εκεί γύρω στο 1,50.
2: 1,50 ίσως και λίγο χαμηλότερα. Θυμάσαι ότι και ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του μίλησε για 1,45, αν θυμάμαι καλά, ή 1,40. Okay. Κάπου εκεί κοντά το υπολογίζω εγώ. Εντάξει, και θα δούμε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων και θα συνδράμουν και τα δηληστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, αλλά άλλο το 1,90 και το 1,95 και το 1,80 και άλλο το 1,5 ευρώ ή το 1,40 ή 45. Θα τα δούμε στις 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως το πετρέλαιο θέρμανσης ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι άνθρωποι το έχουν και περισσότερο ανάγκη, κακά τα ψέματα, από ότι εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα κάτω στο Νότο. Στη Φλόρινα οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι. Θα ακούσεις τώρα τι είπαν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
9: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα.
10: Την θέρμανση είναι άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουτάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σμήνουμε.
11: Δεν είναι καθόλου εύκολο για εμάς εδώ πέρα πάνω. Και 6 μπαλέτες, γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι, για να βγούμε το χειμώνα.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ειδικά για τους κατοίκους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Είναι λογικό.
0: Και στα ορεινά, για παράδειγμα, όπως ακούσαμε τώρα εδώ από τη Φλόρινα. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σου πω ότι είδα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο. Από τη Βόρεια Ελλάδα, λοιπόν, οι πολίτες, οι οδηγοί πηγαίνουν δίπλα σε Σκόπια, αλλά και Βουλγαρία πλέον, που περνάνε ελεύθερα, καθώς και η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν. Και πάνε και βάζουν καύσιμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Πολύ πιο φθηνά. Μιλάμε για διαφορές τουλάχιστον 50 λεπτών.
2: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Και στην αμόλυβδη και στο δίζελ. Οπότε, τι να κάνουν οι άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη και από Σέρες, περνάνε ή Βουλγαρία ή Σκόπια για να βάλουν καύσιμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλά πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκεί στους ακριτικούς νομούς να κλείνουν. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση που έχουν. Όταν περνάνε οι άνθρωποι τα σύνορα για να βάλουν βενζίνη, φαντάσου τι γίνεται.
2: Βέβαια.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι.
0: Είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Έχουμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Μένεται η μάχη. Εντάξει, λογικό είναι. Για την πρωτοκαθεδρία στην κεντρο αριστερά.
0: Ακριβώς αυτό. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
12: Εδώ λοιπόν έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει, τον πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το δίλημα, γιατί μου είπατε.
13: Ναι, τώρα με το δίλημα
12: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα.
0: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται δεύτερο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Και έρχεται και η απάντηση από την κυρία Κούφο Νικολάκου σχετικά με την Ελλάς και το Πασόκ.
14: Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το Πασόκ. Και είναι ένας ανταγωνισμός που, κατά τη γνώμη μου, είναι υποφελής, είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή, γιατί τον εμπλουτίζει. Επομένως, δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης. Κύριο
12: Κασελάκη έχρισε
14: όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας. Mm-hmm. Ήταν μια de facto κατάσταση. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
13: Είχε μια ταπεινότητα, λέτε, μέσα.
14: Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, ναι. Λέει. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ χαίρομαι όταν παίρνει μισή μονάδα.
2: Ναι, το είπε.
0: Το Πασόκ.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει η κυρία Κουφονικολάκου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάμε λοιπόν για την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνιολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
15: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, έβαλε τα διλήμματα, το βάζω τα κόμματα και εγώ βλέπω μία μάχη η οποία μένεται και ίσως και θα ενταθεί μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά. Πώς βλέπεις λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως αυτή την κόντρα να εξελίσσεται?
15: Τα μόνα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό που περιγράφατε πιο πριν για την...
2: Κακομύρης και εσύ, Κακομύρογλου.
15: Ναι, θα θέλαμε να είμαστε στους κακομύρης, να είμαστε στους εμμύριδες, αλλά επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει μεγάλη κρισμιακή δύναμη, παραμένουμε σε αυτούς που παλεύουν. Και άρα αυτό θα καθορίσει και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είμαστε πια σε μια άτυπη αλλά ουσιαστική προεκλογική περίοδο, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αντί αυτές οι πολλώσεις, οι συγκρούσεις, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση να συσπηρώνει το κοινό, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσεων να ανεβαίνει.
2: Αυτό τι σημαίνει?
15: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα δεν βρίσκουν απήχηση. Όχι γιατί αυτό που σχολιάζουν στην καθημερινότητά τους απέχει, αλλά γιατί δεν δίνουν μια διέκδοση στους πολίτες και παραμένουν οι ίδιοι σε φάση απόγνωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο που μάλλον πρέπει να το δουν τα κόμματα, καθώς φαίνεται σήμερα να αποτυγχάνουν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβάνει στις κυβέρνησεις και σε τηλεοπτικούς στόχους.
0: Να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη η αντιπαράθεση με τα πολιτικά επιχειρήματα που προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει έναντι του άλλου όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του. Είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και ό,τι απασχολεί ένα νοικοκυριό. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε.
15: Ακριβώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο κίνηση, με το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτός ο κύκλος δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα επηρεάσει και τα τρόφιμα και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει μια οικογένεια για να τα φέρει βόλτα. Επηρεάζει επίσης και το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο και αυτό επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και σας θυμίζω ότι στο κομμάτι της ενέργειας, ναι μεν ο πόλεμος έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο,

0: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου. Καλή εβδομάδα.
1: Και ένα τελευταίο.
2: Ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers.

0: αλλάξεις, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
1: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
0: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
1: Το έχεις.
0: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
2: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
3: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Λατό FM στους 103,3.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Είδες πάντως από το πρωί όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι μέσα στην καλή χαρά για την εθνική ομάδα.
1: Βέβαια, ο κόσμος
0: αυτό περιμένει, ρε παιδί, να πάρει μια χαρά.
1: Ακριβώς. Και πραγματικά είναι. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Και όταν βλέπεις νέα παιδιά έτσι να κερδίζουν και τη Γερμανία. Εντάξει, αισθάνεσαι. Μια υπερηφάνεια την αισθάνεσαι. Πώς θα το πούμε τώρα. Και μπράβο.
0: Απλά, πρέπει να πούμε το εξής. Μην πετάμε και στα σύννεφα. Το είπε πολύ σωστά ο Γιωβάνοβιτς.
1: Α, καλά το πω. Ναι.
0: Ότι δεν αλλάξαμε επίπεδο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάμε καλά. Χτίζουμε μια καινούργια ομάδα.
1: Αυτό,
0: με πολύ ταλαντούχα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Που φαίνεται το μέλλον θα είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά. Θα έρθουν κάποια στιγμή και οι ήττες, θα έρθουν και οι ισοπαλίες, θα έρθουν και αποτυχίες, έτσι. Επειδή το έχουμε αυτό σαν λαός, από τη μία στιγμή στην άλλη, να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Προς το παρόν,
1: όπως είσαι εσύ συγκρατημένος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή στα μπασκετικά, ποδοσφαιρικά. Για την ομάδα σου είσαι συγκρατημένος. Χαμηλούς τόνους.
0: Χαμηλούς τόνους.
1: Και να πούμε και μπράβο στον Ολυμπιακό που και φέτος πήρε το Super Cup. Έτσι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή ομάδα. Εγώ χάρηκα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε, νομίζω, ΠΑΟΚ. Ποιον κέρδισε?
0: Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτά δεν τα λέει όλα. Λοιπόν, εντάξει, από ό,τι λέει ο Καλαμαράκης, ο Παναθηναϊκός δεν τον ενδιαφέρει το Super Cup. Τον ενδιαφέρουν μεγάλες διοργανώσεις και γι' αυτό δεν έδωσε το 100%.
0: Και είναι και πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
1: Όχι μόνο
0: για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Για όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνικής, μην ξεχνιόμαστε την Πέμπτη Τούμπα. Ελλάδα-Ολλανδία και την Κυριακή επίσης στην Τούμπα Ελλάδα-Γερμανία. Δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Τώρα να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στην εθνική ομάδα και λέει αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων σίγουρα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί αναμένεται η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκεί όπου θα γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, τον κύριο Λικούδη, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την Παρασκευή, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Είπε ότι θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας. Γιατί? Γιατί λέει αποκάλυψε στοιχεία που ήξερε ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες.
1: Λόγω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Από την άρση του απορρίτου, δηλαδή με ποιον μίλησε και γιατί μίλησε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή έκανε την αναφορά στη μέθη, είπε ότι και αυτό θα αποκαλυφθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Και επίσης λέει ότι θεωρεί ότι προσπαθεί να βγάλει λάδι τον γιατρό. Τον άνδρα γιατρό,
1: ναι.
0: Λέγοντας ότι όντως εκείνος κοιμόταν και δεν είχε πάρει είδηση τι γινόταν στο διπλανό μέρος του ιατρείου κτλ. Οπότε ο κύριος Λικούδης θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύτριας και ότι προσπαθεί να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκησης που θα καταθέσει ο γιατρός.
1: Με περιοριστικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, θα βγουν τοξικολογικές. Έρεται το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, άρα. Η έρευνα προχωρά και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
0: Υπάρχει όμως μία δήλωση της νοσηλεύθριας που την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι είχε τύχει σε έλεγχο που είχε γίνει από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Άκου λοιπόν τι είπε η νοσηλεύθρια.
2: Έτυχε να είμαι μία φορά, νομίζω ένας χρόνος πριν καλοκαίρι. Ήταν μία όμως ασθενής κυρίας σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνος. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ήμουν, λέει, εκεί σε έλεγχο.
1: Ναι, αλλά δεν ανοίξαμε ουσιαστικά.
0: Αλλά δεν ανοίξαμε.
1: Το μηχάνημα ήταν, δεν το κρύψανε.
0: Δεν
1: εκεί.
0: Το κρύψαμε το μηχάνημα.
1: Δεν ανοίξαν, και αυτό δεν είναι
0: προβληματικό. Απλά δεν ανοίξαμε την πόρτα.
1: Μα και αυτό δεν είναι προβληματικό. Το ότι έρχεται ο έλεγχος και δεν ανοίγεις. Τι έχεις να κρύψεις και δεν ανοίγεις την πόρτα.
0: Και ο έλεγχος έτσι φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Και πάμε το κουδούνι.
1: Ακριβώς. Και δεν ανοίγουν και γεια σας μια χαρά όλα.
0: Το μηχάνημα λέει δεν το κρύβαμε.
1: Ναι.
0: Απλά λέει είχε μια εξέταση. Γυναικολογικό πρόβλημα. Και δεν ανοίξαμε την πόρτα. Ναι. Αυτό λέει η νοσηλεύτρια. Θυμάσαι τι είχε πει ο κύριος Πατούλης. Το δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν και τι να κάνουμε.
0: Το μηχάνημα είχε ρόδες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κρύβαν σε ντουλάπια και όλα, ναι, τα υπόλοιπα. Η νοσηλεύτρια λέει: εμείς δεν το κρύβαμε το μηχάνημα.
1: Ναι, τώρα, ναι.
0: Εκεί το αφήναμε. Ναι, απλά δεν ανοίγαμε την πόρτα.
1: Ναι, απλώς όμως δεν πήγαινε ο έλεγχος μέσα. Δηλαδή, μένανε, φεύγανε.
0: Αφού δεν
1: ανοίγανε και φεύγανε. Ναι, αυτό λέω.
0: Ο κύριος Πατούλης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες.
3: Μήπως υπήρχε ανοχή, οι πρόεδρες του συγκεκριμένου.
4: Όχι.
3: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση.
3: Ακούστε, θα
4: μήπως
3: ρωτήσετε.
4: Υπήρχε ανοχή.
3: Ακούστε.
4: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν. Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
3: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
4: άρεσε μετά
3: από
4: μπαλκόνι,
3: ένα τέταρτο.
4: Ή το βάζανε μέσα στο
3: σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Κατσίκη.
4: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
3: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Τι να κάνει, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια, να σκαρφαλώνει στα μπαλκόνια. Είχε και ρόδες.
1: Είχε και ρόδες, αλλά από ό,τι λέει ο
0: νοσηλεύτρια,
1: δεν ανοίγαμε.
0: Ούτε τις ρόδες χρησιμοποιούσαν για να το σουλήσουν, ούτε το κρύβαν σε ντουλάπια.
1: Ναι, άρα.
0: Πολύ απλά δεν ανοίγανε την πόρτα.
1: Και λέω, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε ο έλεγχος, δηλαδή οι ελεγκτές, για να ανοίξουν την πόρτα και να δουν αν όλα είναι σύνομα και υπάρχουν οι άδειες των μηχανημάτων και ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Γιατί μέχρι και τον απεινίδωτη τον είχαν σε κουτί. Δεν είχε μπαταρίες. Πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, το οποίο του πούλησε το. Υπάρχουν εταιρείες που πουλούν τέτοια
0: μηχανήματα.
1: Ο προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
0: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
1: Ναι, ναι. Απίστευτο. Απίστευτο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και εκείνος με την εθνική και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Το Σανάλι από το Σταύρωσον απέχει τρεις ημέρες. Αυτό είναι το παρήγορο ότι προπονητής και παίκτες δεν εθελοτυφλούν και δουλεύουν δυνατά και μεθοδικά. Μπράβο σε όλους τους. Και να τους στηρίξετε, αγαπητέ Γιώργο, τώρα που έρχονται Θεσσαλονίκη, Πέμπτη και Κυριακή. Γεμάτο το γήπεδο. Καλημέρα στο Δημήτρη, όπως άκουσες και στους τίτλους των ειδήσεων, θα μας πει τώρα και ο Παναγιώτης Βολάνιος που μπαίνει στο στούντιο, τι συμβαίνει εκεί Ακαδημίας ως Θεμιστοκλέους με τους δρόμους που είναι κλειστοί. Θα μας πει τώρα αναλυτικά ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα Παναγιώτη, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
5: Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα. Από το κέντρο της Αθήνας θα ξεκινήσουμε προφανώς. Κλειστή παραμένει Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην οδό κατά Κουζινών. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους.
0: Συγγνώμη, επειδή ρωτάνε οι ακροατές, είναι κλειστή η Ακαδημίας μόνο.
5: Ναι, μέχρι το ύψος της Μιστοκλέους.
0: Ωραία. Okay. Όχι ωραία, εννοώ που το αποσαφηνίσαμε. Ναι.
5: Έχουμε μποτιλιάρισμα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γιατί πριν από λίγο είχαμε και ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλής της Αμαλίας στο ύψος Φιλελλήνων, οπότε τώρα είναι αρκετά δύσκολα να περάσει από Σύνταγμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ωραία, πήξαμε στον κόμβο και όπως λέει και ο Παντελής στο μήνυμά του, κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλημέρα και σε Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Άκουσε νωρίτερα τη δήλωση της νοσηλεύτριας που λέει ότι γινόταν εκείνη την ώρα γυναικολογική εξέταση και λέει αφού ήταν άνευ ειδικότητας η συγκεκριμένη. Δεν είχε την ειδικότητα, άρα άλλο ένα ατόπιμα, ναι. Όπως αποκαλύφθηκε, δεν είχε συγκεκριμένη ειδικότητα, δήλωνε γυναικολόγος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στο φίλο μας τον Ντεμάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Αγγελική την Τζόρτζη, η οποία είναι έξω φρενών με τον κύριο Θεοχάρη και τους κακομύριδες. Κύριε Θεοχάρη, έχετε κάνει πολύ μεγάλο γκέλ, να ξέρετε.
1: Όπως
0: με τη συγκεκριμένη
1: κύριος,
0: δήλωση,
1: είπαμε,
0: πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ο κύριος της Παρασκευής.
0: Ο κύριος Κουρκουδίνας.
1: Κουρκουδίνας.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Απλώς να πω ότι στην Ισπανία συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες για την έξωση της κυρίας αυτής της με πρόβλημα της Μαρή Κάρμεν. Παρέμεινα, λέει, διαδηλωτές 2 μέρες έχουν παραμείνει εκεί και μάλιστα συμμετείχε και ο διάσημος σκηνοθέτης Αλμοδοβάρ. Και αύριο, Τρίτη, η κυβέρνηση και ο Πέδρο Σάντσεθ θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο για μέτρα, λέει, για την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Πραγματικά βράζει η Ισπανία. Είναι το φυτίλι που άναψε η περίπτωση της κυρίας αυτής, της κυρίας Μαρή Κάρμεν. Έχουν ξεσηκωθεί πάντες στην Ισπανία. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί το στεγαστικό θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, αλλά ο κόσμος πια, και βλέπουμε οι πολίτες στην Ευρώπη, ότι ξεσηκώνονται.
0: Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία είναι και εργαζόμενη στον χώρο της υγείας,
1: ναι, ναι,
0: και σχολιάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είχε και ρόδες, έλεος. Αυτά, ναι, τα οποία έλεγε ο κ. Σπατούλης. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Πού θέλεις να σε πάω? Θέλεις να σου δώσω λίγο ατμόσφαιρα Πασόκ? Θέλεις λίγο Πασόκ?
1: Ναι, πώς δεν θέλω, Πασοκάρα.
0: Πάντα για το Πασόκ.
1: Πασοκάρα, γιατί?
0: Είσαι ανοιχτή πάντα για το Πασόκ.
1: Ρε,
0: έτσι,
1: παιδί μου.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου. Η κυρία Αναστασίου εδώ στη συνέντευξη είπε ότι ρεαλιστικός στόχος είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να περιμένουμε λίγο ψυχραιμία κτλ. Και χαρακτήρισε το δίλημα «Ή εμείς ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θα ακούσεις τώρα.
2: Είδαμε προχθές εδώ στο φιλόξενο κανάλι σας τον κύριο Τσίπρα να θέτει ένα συχαμένο δίλημα επίπεδου δελφιναρίου «Ή εμείς ικανείς». Τι πάει να πει «εμείς ικανείς», κύριε Τσίπρα μου, «κανείς» στις δημοσκοπήσεις σας περνάει. Πάνω από εσάς είναι.
0: Συχαμένο
1: έτσι,
0: δίλημα είναι. Συχαμένο
1: έτσι,
0: αυτό το δίλημα, το συχαμένο, ναι, όπως ναι, είπε η κυρία Αναστασίου.
3: Συχαμένος, συχαμένος, σύχαμα.
0: Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ο οποίος πάει στη Σαντορίνη και αναφέρεται τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και βάζει μια φράση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύουν, το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη Σιχάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον Νικολάο. Όλοι μαζί, όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
0: Το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι θυμάσαι, στην ιστορική εκείνη ομιλία είχε πει απόψε η δεξιά μπαίνει στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Το είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια, το έχει χρησιμοποιήσει.
4: Να στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις δυνάμεις του χθες.
0: Και άλλο χρονοτούλαπο.
1: Πολλά χρονοτούλαπα.
0: Πολλά χρονοτούλαπα έχουν μαζευτεί, το έχει χρησιμοποιήσει, όχι βέβαια με ιδιαίτερη επιτυχία, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτης.
5: Μας είπε ο κύριος Θαρασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
0: Αυτό είναι χρονοτούπαλο.
1: Είναι χρονοτούπαλο, σαν καρούπαλο που λέμε κάτι, χρονοτούπαλο.
0: Πες το.
1: Το πάω. Βρε τι τράβα, ό, τι
0: το Μαρίνος θέλει Ανδρέα να ακούσει.
1: Όχι, ποιον, τον Ευκλήδη θα ήθελε.
0: Το
1: χρονοτούπαλο ήθελε, εντάξει, εντάξει. Πάντως, εγώ νομίζω πέρα από το ότι εντάξει, η μάχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Πασόκ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η μάχη Πασόκ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί η δεύτερη θέση είναι, τώρα μου λένε πολλοί, είναι ζωή-θάνατος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Το ακούω. Αλλά βεβαίως την ώρα το βράδυ
0: σίγουρα
1: των εκλογών.
0: Σίγουρα πάντως ένα ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών,
1: ναι,
0: θα πιεστεί
1: ακριβώς
0: πάρα
1: με αυτή,
0: πολύ.
1: Ναι, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας έτσι, στην οπτική του συνέντευξη. Ότι βασικά η δεύτερη η κάλπη πάντα ευνοεί και τον δεύτερο.
0: Καλημέρα στο Διονύση στην Καρσρούη.
1: Ναι.
0: Άκου μήνυμα. Μπορείτε να φανταστείτε, λέει, να είστε στη Γερμανία σε γραφείο με 10 ημεδαπούς και να σου λένε καλημέρα με σκυμμένο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα, βρε Διονύση. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα, έτσι, χαρείτε το. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Ό,τι έχει ρόδες, λέει, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται. Για αυτό που είχε πει ο κύριος Πατούλης, είχε ρόδες στο μηχάνημα. Καλημέρα, Ανδρέα. Όταν αναφέρατε, λέει, Σκόπια αρκετές φορές σήμερα, για τα κάψιμα, ότι πηγαίνουν οι πολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα, υποθέτω, λέει, ότι εννοούσατε την πρωτεύουσα. Ήθελες να μας πας τώρα στα τα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή θέλω έτσι με ευκολία να λέω Σκόπια.
1: Κι εγώ με ευκολία, ναι.
0: Το προτιμώ. Δεν εκπροσωπώ τη χώρα διεθνώς,
1: ναι,
0: οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος, οπότε αναφέρομαι στα Σκόπια. Καλημέρα και στον Πάνο για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων των τελευταίων ημερών. Καλημέρα και στον Στέφανο, στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν προκαλέσει όργοι. Καλημέρα και στη Γεωργία. Πώς γίνεται να είναι λίγο πιο φτηνά τα καύσιμα στις γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? Γιατί δεν είναι τόσο υψηλή η φόρη. Ενδεχομένως.
1: Να πούμε ότι μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα κατά 200 εκατομμύρια.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Εδώ φαίνεται ότι μειώνεται η κατανάλωση. Και ακούω και τους πρατηρούχους να λένε ότι ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή μετακινεί το αυτοκίνητό του για τα άκρως απαραίτητα. Δηλαδή δεν κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Άρα αυτό θα έχει, θα επιφέρει πλήγμα και στα έσοδα. Είναι λογικό αυτό.
0: Καλημέρα και στη Χρύσα. Δηλαδή, αν πάμε διακοπές, λέει, έστω στο εξοχικό μας, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Καλημέρα και στον Πάνο. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Δώστε τα σε μένα και θα κάνω τον δυστυχισμένο. Καλημέρα και σε σένα. Έπεσε το τελευταίο για σήμερα. Isn't she lovely, τραγουδούσε ο Stevie Wonder σαν σήμερα το 1976, γιατί μόλις είχε γεννηθεί η κόρη του η Αΐσα. Την αντίκρισε λοιπόν και έγραψε το Isn't she lovely. Με αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κακομύριδες.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την...
7: Η ώρα είναι 10.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της Αθήνων από Χαϊδάρη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Ανθούσα μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης ανατμήματα στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι Ελληνικό και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Αρχίζουν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφινιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
13: Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για το Nations League αποτέλεσε το βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκθιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

δεν πρόλαβε να μιλήσει για αλαζονία υπουργών η Ντόρα Μπακογιάννη και μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε 4-5 χαρακτηριστικά κρούσματα αλαζονίας.

Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα. Μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε καταφέρει να γίνει γνωστός. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Έκανε τη δήλωση με την οποία ξεπέρασε κάθε όριο κινησμού, ότι αν η κοινωνία δεν άντεχε την ακρίβεια, οι δρόμοι δεν θα ήταν γεμάτοι αυτοκίνητα. Τώρα πλέον τον γνωρίζουμε. Σπύρος Κουλκουδίνας.

Και βέβαια αυτός που παίρνει το χρυσό μετάλλιο αλαζονίας την εβδομάδα που πέρασε είναι μακράν με μεγάλη διαφορά ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός. Έχουμε, είπε, τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση έστω και με αντίδραση Run-Tam Plan, τον θυμάστε τον σκύλο στο Lucky Luke που του πατούσαν την ουρά στη σελίδα 2 και πεταγόταν πάνω στη σελίδα 32. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αντίδραση έστω και αλαράταν πλάν. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ο υφυπουργός που είπε ότι οι Έλληνες είναι νοικοκύριδες ή κακομύριδες.

θα καταδικάσει η κυβέρνηση τη δήλωση Κουλκουδίνα. Που είπε όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Θα αναμείνουμε και θα υπενθυμίζουμε καθημερινά τα δύο φαινόμενα, αναμένοντας τον Ράνταμ Πλάν να αντιδράσει.

Τώρα είχαμε και δύο ωραίες ειδήσεις, δύο ωραίες καταστάσεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μιλάω για την Ελλαδάρα, την εθνικάρα μας, η οποία έκανε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της των τελευταίων δεκαετιών, κερδίζοντας μέσα στη Γερμανία αυτή την ομάδα που χωρίς αμφιβολία είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πάρουν αέρα τα μυαλά μας, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη συσσόρευση ταλέντου στη νέα εθνική, με παιδιά πολλά από τα οποία παίζουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχουν συγκροτήσει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η εθνική να μας δώσει χαρές, μεγάλες χαρές στη συνέχεια. Βέβαια ο Γιωβάνοβιτς είπε μην πάρουν αέρα τα μυαλά σας, θα δούμε και ήττες, θα δούμε και ισοπαλίες, έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στη συνέχεια και Ολλανδία, έχουμε πάλι τη Γερμανία εδώ. Είμαστε σε έναν όμιλο που είναι, αν όχι ο δυσκολότερος, ένας από τους δυσκολότερους. Όμως φάνηκε πόσο ταλέντο έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που μας έκαναν πολύ περήφανος χθες το βράδυ. Η άλλη είδηση έρχεται από το Ολυμπιακό Στάδιο και τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερη ελληνική συναυλία. Συναγωνιζόταν και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο ουσίας μεγάλες συναυλίες παγκόσμιων θρύλων. Ήτανε πραγματικά ό,τι πιο άρτιο, ό,τι πιο διεθνές εντός εισαγωγικών, γιατί τα πρότυπα με τα οποία οργανώθηκε η συναυλία ήταν υψηλά διεθνή πρότυπα, έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι η Άννα είναι μακράν η κορυφαία τραγουδίστρια, γιατί το ποιος είναι κορυφαίος και ποιος όχι δεν το αποφασίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι κριτικοί με γιώτα, το αποφασίζουν οι πολίτες, το αποφασίζει ο λαός. 95.000 εισιτήρια έκοψε και πάνω από 100.000 ήταν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, το γνωρίζουν όλοι, καθώς είχαν δοθεί από την ίδια την μεγάλη πρωταγωνίστρια της συναυλίας αυτής, την Άννα Βύση, και κάποια εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο και που ξέρει από την μακρά διαδρομή της ότι την ακολουθούν πιστά και ήθελε να τους κάνει ένα δώρο σε αυτή την πολύ μεγάλη ημέρα για εκείνην και για το ελληνικό τραγούδι. Και πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε ξανά για άλλη μια φορά τι έχει γράψει ο Καρβέλας. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας ο άνθρωπος και είναι αδικημένος από τα μέσα ενημέρωσης. Έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του για τον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις απόψεις του, που είναι ένας τρόπος υπερβολικά ροκ για τα ελληνικά δεδομένα, θα πω. Αλλά πάντως αποδείχθηκε ότι είναι ένας μεγάλος συνθέτης. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας. Της έχει δώσει υπέροχα τραγούδια τα οποία ξεσήκωσαν χθες 100.000 συμπολίτες μας το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η άλλη ευχάριστη είδηση που έχω είναι ότι φέτος θα αποκτήσουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως φαίνεται. Και εγώ μπορεί να είμαι βαμμένος Ολυμπιακός, αλλά αυτό μου αρέσει. Θέλω να βλέπω πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και φαίνεται ότι η ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ αλλά και η ισχυροποίηση του Άρη που συνεχίζεται θα μας δώσουν ένα πολύ πιο, η ισχυροποίηση της ΑΕΚ που την έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, θα μας δώσουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν θα ζούμε πια αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου ήταν οι δύο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και όλοι οι υπόλοιποι σε μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φτάσει στο τελικό, να νικήσει τον Παναθηναϊκό,
Και επίσης, ενώ βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει από τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλη διαφορά, το μάτς έγινε θρίλερ στο τέλος. Δείχνει αξιόμαχος ο φετινός ΠΑΟΚ, δείχνει αξιόμαχη η ΑΕΚ, δείχνει αξιόμαχος ο Άρης. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η διαιτησία σε αυτό, στο να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχω την αίσθηση τελευταία ότι και στο μπάσκετ τα πράγματα από πλευράς διαιτησίας δεν πηγαίνουν πολύ καλά.

Τώρα η άλλη ευχάριστη είδηση των τελευταίων 24 ώρων είναι αυτή που έκανε πρώτο θέμα η Real News την Κυριακή για τον Ερντογάν, που μπορεί η μύτη του και η αλαζονία του να φτάνει στο ταβάνι, αλλά φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του. Και ο δάσκαλός του ονομάζεται Donald Trump. Του πήρε 40 δισεκατομμύρια δολάρια με συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max και δεν του έδωσε τίποτα. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Και γίνεται πάρτι από τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Τουρκία για τον Τούρκο πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε ούτε καν να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έδωσε στον Ερντογάν. Πήγε, άφησε στο Αμερικανικό Ταμείο 40 δισεκατομμύρια δολάρια και έφυγε με άδεια χέρια. Και δεν θα κρύψουμε τη χαρά μας γι' αυτό.

μεταξύ. Σωστά επισημαίνει εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο διευθυντής του Real FM, ότι δεν είναι και πολύ τυχερός ο Ερντογάν, διότι τα Boeing 737 Max τα οποία αγοράζει, βγήκε χθες το βράδυ η είδηση ότι έχουν πρόβλημα και ανακαλούνται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα το λύσουν. Δηλαδή και 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε και το προϊόν που αγόρασε δεν σκίζει, είναι προφανές, και έφυγε μόνο με φιλοφρονήσεις, με άδεια χέρια από τη Νέα Υόρκη.

Τώρα ένα άλλο θέμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι αυτή η δήλωση που αποδίδει η Wall Street Journal στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Gil Foyle. Της αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

Μανώλη μου, αυτό το δεν αναφερθήκατε στη γιορτή νεολαίας της ΚΝΕ στο πάρκο Τρίτσι, σε άλλους, όχι σε μένα. Διάβαζα τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε μέρα, από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Και είχε πολύ κόσμο και μεγάλη επιτυχία, μαθαίνω, το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα σας πούμε περισσότερα αύριο, που θα δούμε και φωτογραφίες και αναλυτικό ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη.

0: γίνεται αυτό.
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 20 βαθμούς στην Πάρο.
19: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι

0: σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κίμης και προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

0: Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και δημοσιογράφο τη Λιάνα Κανέλη για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην πλέον βουλευτής, έχει παραιτηθεί, και Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάλιρο. Μπείτε στο Instagram της Προτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα.
0: Τι θα διάλεγες ως βασικό θέμα, αν έπρεπε να κάνεις ένα μόνο σχόλιο σήμερα? Θα ρωτήσω και για τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να έχω τον δικό σου πρώτο τίτλο της επικαιρότητας, το δικό σου σχόλιο για το θέμα που θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο των ημερών.
1: Η αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο λαό. Και θα κρατιόμουν από το ποδοσφαιρικός νάνος της Bild.
0: Το τίτλο για την εθνική τους.
1: Ναι, θα έγραφα «Οι Έλληνες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς», που σημαίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει και το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορέσει να τους βάλει να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα καλό, ξέρεις, ξέρουν να παίζουν. Να παίζουν. Έχουν ανακαλύψει τη λέξη, τη βασική. Παίζω. Και το παίζω πάει με την παιδεία. Θα πεις τώρα εδώ που καταντήσαμε. Μπορεί να βρεθούν ακόμα και φασιστοειδή να θέλουν να κάνουν χορηγίες σε σχολεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι, εγώ απλώς πιστεύω ότι σήμερα έτσι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, η νίκη της Ελλάδας μετά από 11 αναμετρήσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έφερε χαρά σε πολύ κόσμο.
0: Ανάταση.
1: Έξω από τη βιομηχανία. Η χαρά αυτή είναι έξω από τη βιομηχανία. Το ποδόσφαιρο τους ή άλλως είναι μια υπόθεση κερδών, εταιριών, ανωνύμων, εξαγορών. Σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, οι ποδοσφαιριστές είναι πια δυστυχώς εμπόρευμα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό είναι έστω μια μυθοπλασία ανώδυνη να χαρείς ότι μπορείς να κερδίσεις τους Γερμανούς σε μια χώρα που ποδοσφαιρικά όλοι λέμε στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό θα βάζα, Νίκο μου, πρώτο μέρος. Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί και έρχεται μια χώρα εντός εισαγωγικών μικρή, νάνος, από ποια πλευρά νάνος? Από ποια? Η χώρα που σήκωσε κεφάλι στον ναζισμό και στον φασισμό.
0: Σωστά.
1: Η χώρα που αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στείλει τους να ζει στον Οξεποδόρη σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν επελάβνει καμία Λεπέν στην Ελλάδα.
0: Τώρα δεν επελάβνει η Λεπέν στην Ελλάδα, αλλά για να σε τρολάρω και να σου δώσω... Και
1: έχουμε
0: να σου δώσω
1: δεξιά, έχουμε δεξιά.
0: Και να σου δώσω ερέθισμα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις περίπου ένα 20% και εμφανίστηκε ξανά και Κασιδιάρης στο προσκήνιο με αφορμή την αποφυλάκησή του.
1: Χαρά στο προσκήνιο και χαρά στη φάτσα. Ένας καταδικασμένος που βγαίνει τώρα και θέλει να επιπλέψει. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε. Δεν μετρήσανε τον καιρό της δόξας τους. Έχει πέσει, έχει χυθεί αίμα για να μην μετράνε. Έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Και δεν μπορεί να παρουσιάζει το ελληνικό λαό σαν βαμπύρ. Να θέλει κι άλλους φύσεις. Κι άλλους λουκουμάν. Κι άλλα ανοιγμένα κεφάλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που αυτόν τον καιρό γίνεται τόσο αγώνας να θέλουν να τις δέρουν δημόσια. Τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, τι να φοβηθώ.
0: Αυτό το 20% δεξιά...
1: Αυτό το 20-30% έχει πιστέψει κατά καιρούς τα πάντα. Τα πάντα. Από την Αθανασία. Εγώ είμαι οπαδός του τραγουδιού. Δεν υπάρχει... Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει Αθανασία. Λοιπόν, σε αθανασίες τέτοιων πραγμάτων δεν πιστεύω. Το φίδι του ναζισμού είναι αποτέλεσμα του συστήματος. Έρχεται, ξανάρχεται, το βγάζει, το φέρνει, το πλασάρει, το πάει παραπέρα. Η διαφορά της βιομηχανίας από την ανιδιοτελή προσφορά, ας πούμε, της κομμουνιστικής νεολαίας, είναι ότι πριν φτάσει στο φεστιβάλ, γιατί σ' άκουγα πριν που λες για το φεστιβάλ,
0: ναι, ναι.
1: Πριν φτάσει στο φεστιβάλ το δικό μας, έχουν γίνει από άκρους άκρη της χώρας φεστιβάλ. Επί μήνες. Η προσφορά είναι ανιδιοτελής. Η στράτευση είναι ανιδιοτελής. Το εισιτήριο είναι συμβολικό. 1-2 ευρώ κι αν. Άμα θες το πληρώνεις. Άμα θες και πεις δεν έχω παιδιά δεν το πληρώνεις. Δεν σε εμποδίσει κανένας να μπεις μέσα. Δεν μπορεί να του κάνεις αυτό σύγκριση με τη βιομηχανία του θεάματος. Γιατί μπορεί και να κάνεις και 2,5 ώρες να πας στο φεστιβάλ από την κίνηση. Δεν είχε πλακώσει τροχέα πλάκωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην τρελαθούμε. Δεν είχε ρυθμίσει κυκλοφορίες. Δεν είχε ανοιχτά μετρό. Δεν είχε σύμπαστα την εξουσία μη και χαλάσει κάτι στη συναυλία. Έλεος. Εκεί και γόντουσαν μήπως δεν γίνουν ουρές. Γιατί υπήρχε εισιτήριο, ήταν ακριβό, ήταν ένα θέμα. Λογικό, καλά έκανε η τροχέα. Εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα η τροχέα. Άλλωστε, αν έκανε κακά εκεί, θα είχαμε πρόβλημα κι εμείς. Δεν θα μπορούσε ο κόσμος, ξέρεις, γιατί νοιάζει. Για τις καλογρέζες, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση, η Guilfoyle. Απορώ γιατί σας έχει εκπλήξει που έκανε αυτό τον κινησμό και το λέει, μιλάω για τους δημοσιογράφους. Όχι ότι δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να απαντήσει. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει.
0: Και η κυβέρνηση και περιμένουμε και η πρεσβεία να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Φίγα, δεν υπάρχει ανακοίνωση.
1: Η πρεσβεία θα δώσει την ανακοίνωση την ώρα που θα κάνει την παρέμβαση. Δηλαδή θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγάλει ανακοίνωση οποιαδήποτε πρεσβεία που έστειλε κομάντο στη Βενεζουέλα. Και τώρα μου έχει τα όπα-όπα τη Ροντρίγκες. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω επίθετο για την κυρία Ροντρίγκες, γιατί αν το χρησιμοποιήσω θα πληρώσει και εσύ και εγώ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο, σε διαβεβαιώ. Δεν χρησιμοποιώ κανένα επίθετο για την Ροντρίγκες. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Εδώ είναι μια χώρα η οποία ομά και κοινικά καθόμαστε, το συζητάμε και το αναπαράγουν στα TikTok και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κάθε δήλωση ενός Τραμπ, ο οποίος λέει γουστάρισα τη Βενεζουέλα, έστειλα τα στρατά, έπιασα έναν, έβαλα στη φυλακή, βομβαρδίζω όποτε θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Τα ίδια πράγματα στο Ιράν, τα ίδια πράγματα στην Παλαιστίνη. Και τι πράγμα συζητάμε τώρα. Πήραν έναν τύπο από το ISIS, από το ISIS, μωρέ. Για το οποίο βλέπαμε τα σφαξίδια στους δρόμους και έγινε πρόεδρος της Συρίας. Αλλά αυτόν τον βάζουν από την πλάγια πόρτα στο Λευκό Οίκο, όχι από την μπροστινή. Δεν φόραγε καπελάκι μελάνι όταν πήγε ο Σύρος πρόεδρος. Η υπόθεση έχει επικοινωνιακά τουλάχιστον ξεφύγει, δεν είναι διαφορετική από αυτό που ήταν πάντα. το κεφάλαιο. Ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι έχουν κάνει υπολογισμό, προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις παντού. Στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων γίνεται. Η αστική τάξη τρίβει τα χέρια της γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει τα λεφτά. Τα πολλά έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης, αυτό που θα λέγαμε άνετα. Τεράστιο, μεγάλο πόλεμο, γενικευμένο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο. Βαφτίστε τον όπως θέλετε, καμία σημασία δεν έχει, μέχρι το 30. Μέχρι το 2030. Στηρίζοντας δικτάτορες, δικτατορίσκους, καθεστώτα εδώ, καθεστώτα εκεί, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Τρώτε ότι έρχονται και Έλληνες πολιτικοί και λένε οι εμείς οι αυτοί για να κάνουμε την παραλλαγή, τη χρωματική. Αυτά είναι και ένα κομμάτι, πώς θα το πω, μικροαστικής ανεκδοτολογίας πέριξ του προεκλογικού κλίματος.
0: Τι βλέπεις στην πορεία για τις εκλογές και τι βλέπεις την επόμενη μέρα?
1: Ένα γερό κουκουέ. Γιατί? Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται που λέει και ο Μπρέχτ. Και ήταν και το σύνθημά μας στο φεστιβάλ. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή στις κρίσιμες καταστάσεις σκέφτεται. Βλέπει, ξέρει. Ξέρει και ποιοι κυβέρνησαν και πώς δεν κυβέρνησαν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι αντισυστημικός. Ποιος ήταν αντισυστημικός? Οι Σπαρτιάτες, οι Έλληνες, ο Τσίπρας, η Ελπίδα, κλέψη. Τι είναι αντισυστημική? Ποιος συστημικός κόβει τις φλέβες σου. Δεν είναι απλώς μέσα στο σύστημα. Έχουν συμμετάσχει.
0: Και η Κωνσταντοπούλου συστημική.
1: Καλή, απολύτως. Απολύτως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Όταν διάλεξε με την AI 80 ρόλους του συστήματος να παίξει. Εγώ δεν ξεχνάω τις εικόνες. Όλοι είναι συστημικοί. Γιατί είναι όλοι μέσα σε αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, της ξεσαλωμένης ελεύθερης αγοράς, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και οι μόνοι που στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη φάση, ιδεολογικά, έμπρακτα, σταθερά και με συνέπεια 108 χρόνια τώρα, είναι το κουκουέ. Που τι κάνουμε τώρα? Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και μην αρχίσουμε τώρα τα μοντελάκια και που εφαρμόστηκε και που δεν εφαρμόστηκε. Γιατί δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τις αντιστάσεις των λαών, και γιατί όταν μιλάτε για προβολή ή για χίλια δυο άλλα πράγματα, εγώ δεν είδα κανέναν να πεθάνει στην προβολή, ας πούμε, των δηλώσεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σε ποια διάβαστε, είμαι σίγουρη.
0: Για ακόμα ποιες δηλώσεις από όλες?
1: Ακόμα και σένα. Όχι, αστείευομαι για το διάβαστο, έτσι μην το πάρεις και για προσβολή.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Χαλαρός είμαι.
1: Ότι καλά κάνει
0: ούτε,
1: ο κόσμος...
0: ούτε παντογνώστης είμαι.
1: Ό,τι καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει στον δρόμο στην Ισπανία για να υπερασπιστεί μια γιαγιά 87 ετών που την πετάνε τα φάντσα από το
0: σπίτι. Λοιπόν, τη δήλωση αυτή έχεις δίκιο, ήμουν αδιάβαστος, δεν την πήρα χαμπάρι.
1: Δήλωση και μάλιστα στο κρατικό κανάλι.
0: Μάλιστα.
1: Πάτσα κάρτα. Ο Βαρθολομαίος έφτασε να λέει καλά κάνει και βγήκε ο κόσμος όξω στους δρόμους.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο του. Όταν το λέει ο Βαρθολομαίος λες μπράβο του. Όταν το λέει το κουκουέ, γιατί δεν λέτε όλοι μπράβο σας?
0: Όχι, πολλές φορές λέω μπράβο και σε πράγματα που λέει το κουκουέ.
1: Μα βγαίνουμε έξω.
0: Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, Λιάνα, δεν έχεις δίκιο να το λες.
1: Δεν μιλάω.
0: Είμαστε το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο.
1: Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, Νίκο, δεν το κάνω ποτέ μου όταν μιλάω και ειδικά με συναδέλφους. Μιλάω γιατί εκ των πραγμάτων. Δεν είσαι στην κομμουνιστική πλευρά, είσαι στην απέναντι.
0: Όχι βέβαια. Ναι. Αυτό είναι γνωστό.
1: Όποιος είναι στην απέναντι λοιπόν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και η διατύπωση του λόγου έτσι. Αλλά εμείς καλούμε τώρα
0: ναι,
1: τον
0: αλλά
1: κόσμο...
0: είμαι από εκείνους τους απέναντι που λένε ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος, ανταγωνιστής, αυτός που έχει διαφορετική άποψη για τα πράγματα, είναι το κουκουέ.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, αλλά δεν το λένε πολύ. Εγώ
1: όχι,
0: το λέω.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά άμα θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα, δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει τη βαρβαρότητα και ποιος στο σοσιαλισμό. Εμείς πάντως είμαστε στο δρόμο εν ώψη Ρούμπιο. Γιατί επειδή αρχίσαμε από την Κιλφόιλ, να δούμε και τη συνέχεια. Θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει εκβιασμούς και μεθόδους, κάτι ανάμεσα στο εμπάργκο της Κούβας, στους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Και στην τελευταία αποχώρηση στρατιώτη από το Ιράκ, η οποία έγινε τώρα, αυτές τις μέρες. αυτές τις μέρες σε κανάλια, εδώ και 20 και 30 χρόνια εσύ και εγώ έχουμε καθίσει και έχουμε βάλει τον κόσμο να βλέπει τα φωτάκια από τους βομβαρδισμούς. Στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, στο Δέος, στην Άμμο, στα τέτοια, θυμάστε τις ονομασίες, στα τα βαφτίσια. Κάτι τρίτους δρόμους τότε του Μπλερ, κάτι τούτα, κάτι και τώρα φεύγουν οι στρατιώτες από εδώ. Απλώς καταφέρνουν να φύγουν από το Ιράκ με την ουρά στα σκέλια και ο Πιλά δεν τους δει κανένας. Δεν φεύγουν ούτε όπως φύγανε από το Βιετνάμ, ούτε όπως φύγανε από το Αφγανιστάν, ούτε όπου φύγανε, από όπου φύγανε οι Νατοικοί, οι σύμμαχοί τους και οι Αμερικάνοι. Και σε λίγο θα φοράνε όλοι και στολές και θα την παίζουν στην Ανταρκτική, στην Αρκτική απάνω, τώρα που πάτησε ποδάρι στην
0: Γρυλανδία
1: ο Τραμπ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι η Γρυλανδία. Μόνο εμείς θα του πούμε γιατί είναι Γρυλανδία το σπίτι του φέτος. Γιατί είναι Γρυλανδία. Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος. Που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκυριακό. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου,
1: Γιάννα,
0: θέλω ένα σχόλιο σου και για τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Θεοχάρης που είπε ότι υπάρχουν νοικοκύριδες και κακομύριδες, ή ο Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, που είπε όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει με το λεωφορείο.
1: Όποιος συνδιαλέγεται με μύριδες του πλούτου δεν αναφέρεται στην ταινία ούτε στον Αίμνη στο Βουτσά. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Είναι αποθρασιμένοι και την ίδια ώρα εν πανικό. Υπάρχει αντίσταση από κάτω. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Υπάρχει αντίσταση. Και η αντίσταση δεν είναι τα πρόσωπα. Αντίσταση είναι το σύστημα και αυτό που εκπροσωπεί. Και το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό και δεν είναι ένα αφηρημένο σύστημα. Συστηματάκι. Λέγεται καπιταλιστικό. Και το καπιταλιστικό λέγεται ότι τα κέρδη όχι απλώς είναι πάνω από τους ανθρώπους, εκμηδενίζουν τους ανθρώπους ως διαδικασία. Και ότι κάτω από συνθήκες φρίκης, πείνα, φτώχεια, κρύο, δυστυχία, πόλεμος, εισβολές, κατοχές, ξαναστρατεύματα, πιστοφόροι, πρόθυμοι, συνεργάτες, ενσωματωμένοι, αυτά που ξυπνάνε και τελειώνουν τη μέρα τους, λέγοντας πόσο πιο κάθαρμα μπορώ να γίνω. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τη δυστυχία των άλλων. Εκμεταλλεύονται τους άλλους μέχρι τελευταία δρανίδος. Είναι αυτοί που έχουν, οι ίδιοι, που έχουν το θράσος να λένε ότι τέλειωσε ιστορικά, χωρίς να μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Τι μπούρδα λένε, τέλειωσε ιστορικά η αντίληψη ότι πρέπει να λάβει η χώρα τέλος η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και βλέπετε κάτι αναλύσεις συναδέλφων μας που τολμάνε να πούνε ποιος είναι διάδοχος και ποιος δεν είναι διάδοχος των κομμουνιστών στην Ανατολική Γερμανία, στο αφεντέ, σε τούτο, σε εκείνο, σε τάλλο. Είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας. Είναι αυτοί που πουλάνε και αγοράζουν ρήπους. Είναι αυτοί που αφήνουν τις βρωμιές τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και πίσω τους συντρίμια γιατί προάγουν δυτικές αξίες και δυτικό πολιτισμό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανερυθρίαστα επενδύσεις επί του σφαγείου παύλα νεκροταφείου που λέγεται Γάζα και λωρίδα της Γάζας. Και έρχεται ένα κουκουέ και σου λέει ότι τη σήμερον ημέρα, τώρα που αυτοί είναι τρομοκρατημένοι από την AI και κάνουν δηλωσούλες οι οποίες μπορεί να μπουν και στην AI αύριο το πρωί και η AI να έχει ένα όρο διαφοροποίησης μεταξύ μύριδων, κακομύριδων, μουσαφύριδων, νοικοκύριδων, με κάτι φτηνιάρικες συνηχίσεις και με τις οποίες γίνεται πολλές φορές πολιτική, γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά του πολιτιστικού λαϊκισμού. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φάει έναν ανθρώπινο γνήσιο και ταλαντούχο μαζονάκι σε μια νύχτα σαν το σκυλί στα μπέλη. Και η μέρημνα να είναι πως θα κρύψουμε και ποιοι άλλοι θέλουν να γίνουν ωραίοι, αθάνατοι, ανανεωμένοι και χιλιάδιου άλλα πράγματα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μιλάνε για τις ατιμωρησίες και τους πειράζει η ατιμωρησία. Και μου λες ότι αυτοί που τους πειράζει η ατιμωρησία θα έρθουν έναν τιμωρημένο και καταδικασμένο για μέλος εγκληματικής οργάνωσης να τον στηρίξουν, για να δικαιώσουν την τιμωρία ή την ατιμωρησία, τι από τα δύο.
0: Ευχαριστούμε τη Λιάνα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάνα.
1: Και εγώ καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Λιάνα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 405300. 2314 405300. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ε, τι έγινε?
5: Τι κάνεις?
4: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ώρα είναι 11.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
12: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
15: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλυτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil.
0: φώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, Ωμικρόν Έψιλον.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση του DNA. Αρχίζουν σήμερα τα ζωντανά μαθήματα του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. 81 εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν δωρεάν 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας τον τελικό με 101-96 του ΠΑΟΚ. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
23: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Νίκο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι εβδομάδα κι αυτή?
0: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
1: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
0: Ζωηρή. Να σου πω.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Έχω μάθει ότι έχεις ενθουσιαστεί με τη δήλωση Θεοχάρη για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Όπως λένε και στις παλιάς ελληνικές ταινίες, ναι, είναι και της εκλογικής μου περιφερίας. Αλλά δεν ψηφίζω εγώ εκεί, ξέρεις.
0: Θυμάσαι την ταινία με το Βουτσά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, ναι, πώς ναι. Το είπε τώρα αυτός ο τύπος αυτό.
0: Έλατε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τον είχα για τόσο κοινικό.
1: Επίσης και τον περιβάλλω με πολιτική συμπάθεια. Γιατί ναι. Εντάξει, είναι προσεκτικός γενικός. Το είπε και έχουν πληθαίνουν λίγο
0: και στα υπουργεία που πέρασε, ναι, δεν ρε, ήταν κακός.
1: Προσεκτικός.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, θα τον αφήσει στην κυβέρνηση?
1: Α, γιατί έχεις καμιά τέτοια αυτή.
0: Ρωτάω.
1: Αν αρχίσει έτσι, δεν θα μείνουν.
0: Αν στην πορεία προς τις εκλογές βγαίνει ο ένας και λέει είστε οι μισοί Έλληνες κακομύριδες επειδή δεν είστε μαζί μας.
1: Βγαίνει ο άλλος,
0: ο Κουλκουδίνας, και λέει άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, πάρτε το λεωφορείο.
1: Είστε μπιερή, αποκλαίτε το κτέλ εκεί, τι έχει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει στις εκλογές.
1: Και έχουμε και παλιότερα και άλλα 2-3 ακόμα φαινόμενα τέτοια, έτσι, ναι. Τώρα, υπάρχει
0: δεν πρόλαβε τώρα να πει για αλαζονία.
1: Ναι.
0: Και τρέξαν να την επιβεβαιώσουν.
1: Κάτι ξέρει από αλαζονία. Λοιπόν, Νίκο, κοίτα, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι, ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι να πω, ρε, κι εγώ φουκάρας. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει βουλευτές τώρα, ούτε υπουργούς, γιατί δεν είναι της παρούσης. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι λάθος οι κινήσεις αυτές. Έχει δίκιο τώρα, γιατί αυτά δεν χρειάζονται ποτέ, όχι μόνο προεκλογικά. Και νομίζω ότι θα γίνουν οι συστάσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν συγκρούσεις επιχειρηματικές, οι οποίες καθένας έχει τα δίκια του ή δεν έχει. Και ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνω τώρα το σοφό, δεν θυμώνει, λύνει προβλήματα. Εμείς θυμώνουμε καμιά φορά στο μικρόφωνο. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο πρωθυπουργός λοιπόν τι θα πει, είναι, λέει, ενοχλημένος ο πρωθυπουργός με το τάδε ή τον τάδε κλπ. Ωραία, λίστα τα θέματα. Γι' αυτό είσαι εκεί, για τα μεγάλα, τα καλά, για τα ταξίδια, για την Ευρώπη, για το αυτό, για τον ΟΗΕ, μια χαρά, για το Κογκρέσο. Αλλά, αδερφέ, έρχεται η ώρα πρέπει να βάλεις το χέρι, μην πω πού. Βάλτο.
0: Οι αποφάσεις.
1: Πώς με είδες?
0: Πολύ δυνατός.
1: Κατανοητό.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ η Σόφη Μαραγκίδου σου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: και λέει
1: Σόφη.
0: Να σε βλέπουμε και στο δελτίο του Αντένα. Γιατί μία φορά ίσον καμία, λέει.
1: Έτσι. Μ' αφήνει ο παπαδρός σου σαν γρανάπαυση για λίγο καιρό.
0: Για να φουντώσεις.
1: Αύριο το πρωί, Σόφη, ποιος το είπε, δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα είμαι στα παιδιά το πρωί εκεί.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα, εκεί στον Άκη τον Παυλόπουλο και στο Βασίλη το Χιώτη.
1: Και στο Βασίλη.
0: Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη δύο νομίζω ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του, και Γιάννης Λοβέρδος στη συνέχεια, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr, telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Νέα Δημοκρατία για την επικοινωνία και τα φροντιστήρια στελεχών για να γίνονται τελικά αυτές οι γκάφες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή μέχρι προχθές, υπέβαλε την παραίτησή του λίγο πριν προσχωρήσει στην Ελλάς. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και στους ακροατές μας.
1: Να αρχίσουμε τώρα με κάτι που ασχοληθήκαμε και λίγο πριν, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην κυβέρνηση, εκνευρισμό στον κόσμο. Και αφορά και εσένα, Γιώργο. Έκανες μια δήλωση εκεί για ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πλασμαφαίρεση κλπ. Και αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι και προσωπικά, τι χρειάζεται εσύ, γιατί τώρα κάνεις αυτές τις δηλώσεις?
2: Δεν είπα ότι χρειάζεται.
1: Δημιουργούν οξύτητα, δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή. Αυτή την
2: ενέργεια. Θέλω να πω, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Είπε ουσιαστικά ο Καραμέρος, και δεν ξέρω τώρα γιατί του την πέφτουν όλοι. Είπε ότι ρουφάν το αίμα του λαού που λέγανε παλιά, που έλεγε παλιά το κουκουέ ή ο ριζοσπάστης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Απλώς έπεσε τώρα πάνω στην ευαισθησία της στιγμής.
2: Παρ' όλα αυτά δεν θα επιμείνω σε μια υπερβολή δεδομένη της επικαιρότητας με το θάνατο Μαζονάκη, όμως τον πύχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μια οικονομική αφέμαξη. Για τους πολίτες, για την αγοραστική τους δύναμη, στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο καυσίμων, στους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ο Κουτσούμπας του λέει πιο καθαρά αυτό που στο πίνει.
0: Πίνουν το αίμα του λαού, έτσι λέει ο Κουτσούμπας.
2: Οι παππούδες μας και οι γονείς μας λέγανε λαέ, πολέμα σου πίνουν το αίμα. Εντάξει, προχωράμε.
1: Σε λίγο θα φτάσουμε στην εθνική αντίσταση.
2: Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, οι νοικοκύριδες και οι
1: κακομοίριδες. Ωραία, τώρα για να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε καταρχήν στο θέμα, πριν πιάσουμε τα πολιτικά προς το τέλος, που αφορά τον κόσμο το πολύ για την ενέργεια. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση γενικότερα ότι έχει καθυστερήσει. Η κυβέρνηση λέει, βλέπω και τι συμβαίνει ευρύτερα σε ένα τομέα ο οποίος επηρεάζεται κάθε μέρα από τις εξελίξεις πολιτικές, τις οικονομικές. Θα παίρνω αποφάσεις κάθε 15 μέρες, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε, προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί δικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα έτσι που το άφησε.
1: Εσείς τώρα, αν επιτρέπεις, Νίκο, να τον συνεχίσω λίγο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει, έχει τέσσερις επιλογές, λέει, στην κυβέρνηση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μία από αυτές είναι και η φορολόγηση στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, των εταιριών και διάφορες άλλες. Εσείς γιατί προτάσετε αυτή την επιλογή? Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ βασική, να έχει μόνιμο χαρακτήρα? Και θα ήταν χρήσιμο να μας το εξηγήσετε και αν συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
2: Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Δελατόλα, βάζοντας και ένα πήχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,40 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα δηληστήρια, για τα οποία δεν απαντά η κυβέρνηση. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την Αντλία.
0: Πάντως η δήλωση αυτή, συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ, κύριε Καραμέρη, η δήλωση αυτή έχει μια αδυναμία. Είναι σαν εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σαν να είναι αναλυτής και μας λέει ποια εργαλεία υπάρχουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δεν είστε αναλυτές, δεν κάνετε θεωρία. Εσείς πρέπει να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση. Εσείς ποια εργαλεία από αυτά θα αξιοποιούσατε, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο και με τι κόστος.
2: Βεβαίως. Και τα τέσσερα συνδυαστικά, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν το κόστος διήλυσης του λίτρου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2 δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο Windfall Profits, νομίζω ότι μια φορολόγηση για ένα διάστημα θα μπορούσε να είναι ένα άλλο εργαλείο. Επίσης, είναι εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν εδώ είναι στα 70 λεπτά, ενώ στην Ευρώπη το κατώτατο όριο στα 35 λεπτά. Άρα δεν κάνουμε τους αναλυτές. Δείχνουμε τα εργαλεία, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που έκανε η Ισπανία στο 13% για ένα διάστημα, προκειμένου οι τιμές να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να έχουν ένα πλαθόν οι τιμές. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα που σας περιέγραψα, μεταφορές, προϊόντα, διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις. Προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει πιο κάτω και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, όχι το πλαφόν, ενώ η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφεραν και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια από τον ελληνικό
1: κόσμο. Τώρα, ακούμε και φίλοι μας ακροατές που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν την κυβέρνηση και άποψή τους και δικαιωμά τους και καλά να είναι. Και λένε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό. Γιατί να δυσαρεστεί με την καθυστέρηση, γιατί να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως είναι τα κόστη μεγάλα, μήπως δεν μπορεί να το αντέξει. Ενώ ταυτόχρονα πράγματι λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο κ. Γεωργιάδης λέει από το 19 είμαστε σε στο ρημόνιμο. Γιατί το κάνει αυτό. Κάτι δεν μπορεί να κάνει. Κάτι τον εμποδίζει. Ή είναι αντίληψη.
2: Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Όπως θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά. Όπως για παράδειγμα, τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αποκλείονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία νωρίτερα στο real.gr που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 701 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί 36 δις. Έχουν πάρει το 43% των δανείων.
0: Το 1,2% των επιχειρήσεων.
2: Από τις επιχειρήσεις που μπορούν. Και να σας πω κάτι. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση της στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών, και από κάτω υφέρει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
2: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος ορολογία.
1: Καλή ήταν πάντως.
2: Να σας πω λίγο από την αναλογική τεχνολογία, σιγά σιγά θα την αναζητούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ας περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο προσέχει πολύ η Ελλάδα και την ψηφιακή διαβούλευση και όλα αυτά, αλλά σίγουρα ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, είχαμε και την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στο πάγκο του προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και αυτή συνομιλεί κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο της έναρξης της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι και η εικόνα της Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στη σειρά και είχαν παροχολογία τα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχε το κόμμα τα δημοσκοπικά ωφέλη που θα μπορούσε να έχει σε μια άλλου είδους ομιλία, που δεν θα μιλούσε για το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, και απλά θα υπέσχετο προγράμματα που θα παρήχαν τα πάντα στους πολίτες. Δεν το έκανε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να συνομιλήσουμε με όλους τους πολίτες και αυτούς που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις μη κοστολογημένες ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, και ελπίζω να μην είναι υπερβολική αυτή τη φορά, νοικοκύριδες και όλοι εμείς που μας λένε μίζερους ή κακομύριδες θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη, εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση όπως ζητά το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα σε 4-5 λεπτά.
2: Σας περιμένω. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απαραίτητη

0: βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό
1: ενεργείο.
2: Υγεία.
1: Εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.
7: Λαστό FM στους 103,3.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβάνης.
14: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
15: Μάμα μία!
14: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
17: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη

0: Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, να κάνω το ερώτημα, ναι. 2-3 πολιτικά ακόμα. Εσείς πήρατε μια απόφαση η οποία σας τιμά ως προς τη διαδικασία. Λέτε, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, ανεξαρτοποιούμε, δεν το επιλέγω και παρετούμε, παραδίνω και την έδρα, αν το λέω καλά, καλά δεν το λέω.
2: Καλά το λέτε.
1: Ωραία, και εντάσσουμε σε ένα χώρο μέσα από μια διαδικασία που ο χώρος θα αποφασίσει στην πορεία. Άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν και την έδρα, δηλαδή και το μισθό 5-6-8 μήνες, και εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να την κάνουν δίπλα για να εκλεγούν και να βοηθήσουν και τον χώρο. Να το καταλάβω κι αυτό. Δεν είναι το καλύτερο, εσείς επιλέξατε κατά τη γνώμη του καλύτερο, και επίσης η γνώμη μου δεν μετράει γι' αυτό. Μετράει του Τσίπρα, ο οποίος είπε όσοι είναι να ανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν. Πότε θα έρθουν οι άλλοι πρώην συντροφοί σας σε αυτή τη διαδικασία, έχετε εσείς εκτίμηση?
2: Τώρα θα με πει ο κύριος Χατζηνικολάου αναλυτή και σχολιαστή, αν απαντήσω για τους άλλους.
1: Πρώτη φορά είναι πολιτικός να κάνει το σχολιαστή.
2: Όχι, όχι.
1: Εσύ τουλάχιστον υπήρξες και δημοσιογράφος, το ξέρεις.
2: Είναι και πολύ αποδοτικό. Εγώ βλέπω και υπουργούς της κυβέρνησης που κάνουν τους σχολιαστές, τους διεθνολόγους στον έξτρα χρόνο.
1: Εύκολα σου έβαλα, εύκολα.
2: Εντάξει, το ξέρω. Δεν διαμαρτύρομαι, κύριε Δελατόλα. Προσέξτε. Το ζητούμενο είναι μια παστρατιά δημοκρατική με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας. Και ο καθένας επιλέγει, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται. Με μια βάση, αν με επιτρέψετε, ως αντίληψη, όσες δυσκολίες και αν έχει, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Τώρα βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητιών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν πριν την θητεία τους, ας πούμε, ως επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή με την επιλογή άλλων βουλευτών. Με επιτρέψετε να σας πω ότι και το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του ανεξάρτητος βουλευτής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχηση με την κοινωνία. Εγώ δεν το... Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως, να με επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Προχτές, επειδή οι πρώην βουλευτές πολλές φορές πηγαίνουμε στη Βουλή για διάφορα διαδικαστικά, βρέθηκα στη Βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της Βουλής αυτής, και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό, είναι μια παρακμιακή εικόνα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο γιατί είναι μια Βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν έχει αντιστοίχηση η σύνθεση αυτής της Βουλής του 2023 με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Να με επιτρέψετε αυτό το σχόλιο, που είναι μια πραγματικότητα. Όταν μάλιστα δεν διαμορφωθεί απολύτως το σκηνικό, το πολιτικό με το οποίο θα πάμε στην κάλπη, γιατί βλέπω ότι και το γνωρίζετε, υπάρχουν ζυμώσεις και κεντροδεξιά-δεξιά, τότε θα είναι μια Βουλή που εντάξει, πηγαίνει τις εκλογές πιθανότατα στο συνταγματικό του χρόνο, κ. Μητσοτάκης, και έχει απόλυτο δικαίωμα ως Πρωθυπουργός. Από την άλλη όμως, αντιστοιχίζεται με την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αυτή η Βουλή?
0: Κύριε Καραμέρε, να ρωτήσω κάτι. Σας θέλει ο Τσίπρας εσάς τους πρώην Σιριζέους στο καινούριο πλοίο με το οποίο πηγαίνει για Ιθάκη, ή προτιμάει τους καινούριους? Γιατί τον άκουσα να λέει στην τελευταία συνέντευξη ότι έχουν έρθει, λέει, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές και λοιπά, είναι στο κατάστρωμα, είπε. Έτσι τον άκουσα να λέει. Και θέσεις, είναι... λέει, πριβέ και VIP και λοιπά, δεν υπάρχουν για κανέναν.
2: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Και το κατάστρωμα
0: μήπως,
2: και το μήπως,
0: μήπως το rebranding, ναι, απαιτεί αποσυριζοποίηση και είστε βαρύδια ή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, χωρίς να διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα τρία χρόνια που
0: έχω. Αλλά εσείς δεν ήσασταν πολιτικής και καθαρό ΣΥΡΙΖΑ, προερχόσασταν, ναι, από το χώρο της οικολογίας.
2: Ναι, από την πολιτική οικολογία, δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι, εμείς στο κατάστρωμα που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και τι γίνεται και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Πηγαίνει καλά. Μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως λέμε και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα.
1: Τώρα ας κρατηθώ με το καράβι που αργεί,
2: μην πω.
1: Γιώργο.
0: Το έλεγε ο Κακαουνάκης αυτό. Μακαρίτσα.
2: Συγγνώμη.
0: Καράβι που αργεί, λέει.
1: Καράβι που αργεί.
0: Τι φέρνει, τι φέρνει.
1: Πιο γρήγορα. Πάρτε τα ταχύπλοια, Ιθάκη.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί ο χρόνος είναι λίγος.
2: Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή και ασφαλές και το
1: λιμάνι. Είναι πράγματι το
2: ζητούμε. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας και μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας και για τα Securenomics, γιατί εστιάζουμε σε ένα-δύο ζητήματα και ξεχνάμε σημεία, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μια επόμενη μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα την οποία αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καίνε τους καταναλωτές οι συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, ορατές οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στην κατανάλωση. Πόσο μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο τους τελευταίους μήνες, ποιες παρεμβάσεις ανακοινώνει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα? Θρίαμβος για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πέτυχε ιστορική νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση στο Nations League. Πρώτο θέμα στην UEFA η επιτυχία της Ελλάδας. Τι αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης?
22: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν καταφέρνουμε να τον βρούμε. Τον βλέπω και στα παράθυρα ενός τηλεοπτικού σταθμού τώρα. Φαίνεται ότι στην πορεία προς τις εκλογές διπλο-τριπλοκλίνουν. Διπλο-τριπλοκλίνουν που θα βγουν.
1: Τι να κάνεις.
0: Και η τηλεόραση πάντα τους ελκύει περισσότερο. Ειδικά όταν είναι και ωραία παιδιά όπως ο Γιάννης. Γιατί υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Λοιπόν, Αντώνη, βλέπω να σου παίρνω εγώ συνέντευξη. Βλέπω να σου παίρνω.
1: Θα σου πάρω συνέντευξη.
0: Έχω 2-3 θέματα που θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να με βγάλεις και λίγο εκτός ορίων.
0: Δεν νομίζω. Ας πούμε, ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έπαθε ο Ερντογάν, που φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του από τον Τραμπ. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, που προφανώς ήθελε να τα ξεφορτωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είδες, χθες βγήκε ότι έχουν και προβλήματα αυτά, λέει, και ανακαλούνται για να τα εξετάσουν κλπ. Ο άλλος έχει υπογράψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια και πήγε στη Νέα Υόρκη και ούτε καταδέχθηκε να τον συναντήσει ο Τραμπ. Καλά, εννοείται ότι για τα F-35 δεν είπε λέξη. Λέξη.
1: Υπελέξη, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει Κογκρέσο, το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, αλλά του είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα τον προμηθεύσει με κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό το κάνει.
1: Ναι. Ανοίγει την ατζέντα τώρα. Να απαντήσω εγώ, γι' αυτό με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το θέμα των F-35. Μπορεί κανείς να πει δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα, έχει μπει 2-3 φορές. Έχει, υπάρχει το εμπόδιο του Κογκρέσου πριν τις ενδιάμεσες, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει γιατί θέλει νόμο κλπ. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και καλό για τα δικά μας, για τη δική μας εδώ ισορροπία και κυριαρχία, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Τα άλλα δύο έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία, θα μπορούσε να τον συναντήσει, να την επικαλεστεί ξανά για να την μπουσάρει και να τη δώσει για αυτή. Δεν το κάνει. Τι μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε αυτή τη στάση. Δεν τη συγκρίνω με αυτήν, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε κάποιος ότι όσο δεν συναντά τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερο για το Μητσοτάκη. Γιατί πας με μια τζέντα χ και βάζει 3 χ και δεν ξέρεις πώς θα βγεις.
0: Τι θα σου προκύψει.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι και μια έτσι η δική μου αίσθηση, ένα λίγο φρένο, λίγο αυτό το πάγωμα που το πες με έναν τρόπο, που έχει να κάνει με την υπέρμετρη και από τη δική του πλευρά φυσικά επιθετική ρητορική εναντίον του Νετανιάχου.
0: Του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και εκεί πρέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν το συνηθίζει, να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Εκεί το εντάσσω και φεύγω από την πρώτη ερώτηση για να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα μείνω στα ελληνοτουρκικά. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, ας πούμε η Εστία το έχει πρώτο θέμα.
1: Το είδε, ήθελα να το ρωτήσω με τον Γιάννη αυτό.
0: Ότι αλλάζει δρομολόγιο, λέει, το καλώδιο. Μετά τις τουρκικές απειλές. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση και να δοθεί μια σαφής απάντηση.
1: Πρέπει σήμερα στο briefing να απαντηθεί αυτό, γιατί έχουμε πει και μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό ότι μια γαλλική εταιρεία μεγάλη θα προείσταται στην ιστορία αυτή του καλωδίου, τουλάχιστον από πλευράς εμπορικής εμπλοκής, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μια τέτοια κίνηση της Γαλλίας συνεπάγεται και μια στήριξη εάν συμβεί κάτι από την πλευρά της Τουρκίας και εμποδιστεί το καλώδιο. Τώρα, η εμπότησή του στο διάδρομο αυτό. Και είχαμε πει, θα το θυμούνται οι ακροατές, ότι οι ενστάσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να εστιαστούν ότι αυτό ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο που έχουν κάνει, το οποίο
0: το μνημόνιο
1: που δεν έχει εγκυρότητα διεθνή νομική. Ίσως αν αλλάξει το δρομολόγιο, ας το πούμε δρομολόγιο του καλωδίου, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δείχνει μια υποχώρηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που είναι σοβαρό. Wall Street Journal, διαβάζεις?
1: Ναι.
0: Διαβάζεις? Wall Street Journal.
1: Μεταφρασμένα, γιατί το αγγλικού δεν είμαι χειρότερος από τον Τζίπρα.
0: Ναι. Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Τζίπρα της παλιάς εποχής. Ναι. Τώρα Τζίπρα τα λέει μια χαρά.
0: Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Για πες μου, θα απαντήσω τώρα εδώ.
0: Μιλώ για την Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρεσβευτή, Αναδημοσιεύεται σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αναφερόμενοι στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες, είπε: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενοι στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι το είπε, αλλά επίσημη ανακοίνωση από την πρεσβεία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Εστιαζόμενος σε αυτό μόνο, θα πω το εξής. Στη συνάντηση αυτή, ας το πω στο τραπέζι, ήταν και άλλοι προφανώς, έτσι. Εγώ λοιπόν έχω ρεπορτάζ από την τηρωτώντα αυτή, να το πω, ότι υπόθηκε αυτό με έναν τρόπο, έτσι. Τώρα δεν είμαι μπροστά να πω ότι ήταν ακριβές, αλλά με αυτό έχει το νόημα αυτό. Και πράγματι ο κ. Παπασταύρου φαίνεται αντέδρασε επικαλούμενος αυτή την απάντηση που γράφουν τα ρεπορτάζ και η εφημερίδα η Αμερικάνικη, και σήμερα ανασύρεται εδώ, και ορθώς το έκανε, αν το έκανε, που νομίζω το έκανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση, μαθαίνω ότι έγινε συζήτηση και το πρωί στον Πρωθυπουργό, θα το πω με δικά μου λόγια,
0: ναι, ναι,
1: θα ρίξει, βγάλει από πάνω στο μπαλάκι αυτό, έτσι, με έναν τρόπο, γιατί τώρα δεν είναι ώρα να τσακώνεται και με τον Αμερικάνο πρέσβη, έτσι, και προεκλογικά και όχι μόνο, και για θέματα ισορροπίας, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και όπως είπες, άμα δεν υπάρχει απάντηση αυτήν την πρεσβεία, τι απάντηση να υπάρχει ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουν άποψη. Εκεί αυτό λοιπόν συνέβη. Υπάρχει ένα θέμα. Έχει και άλλα ζητήματα μέσα που θίγει το εφημερίδα, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να κάνει ρεπορτάζ για ορισμένα επίμαχα σημεία. Φαίνεται πάντως, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει, δεν θα το κρύψω και δεν έχω και κανένα θέμα να το κρύψω εγώ, όσοι έχουν να το κρύβουν, υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως για τις δημόσιες εμφανίσεις της πρέσβης, της πρέσβεως. Δεν λέω για τις επιχειρηματικές επαφές, γιατί οι επιχειρηματικές επαφές οι πρέσβεις κάνουν πάντα.
0: Σωστά.
1: Και παλιά και όλοι οι πρέσβεις. Εδώ θυμάμαι τον προηγούμενο πρέσβη, ο οποίος είχε παρευρεθεί σε γένεια πολλές φορές εταιριών για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέω, έτσι. Α, τώρα τι συζητάνε, τι κάνουν, δεν το ξέρω, δεν είμαι εκεί. Για τη δημόσια όμως εικόνα της, ας πούμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μέχρι στιγμής. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη και πολλών, και στη κυβέρνηση ακόμα.

0: πω εγώ τώρα.
1: Πες, για πες.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, κάνω ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και κάποιες πηγές.
1: Σωστό.
0: Οι ηγεσίες. Ωραία, άκουσε πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Χωρίς ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγεσίες των εταιριών ενέργειας προφανώς είναι θετικές αν προσκυθούν από τον Πρωθυπουργό να πάνε στο Μαξίμου να συζητήσουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές το να,
0: ανοιχτές, να κάνουν,
1: να κάνουν διάλογο να... για να δουν πώς θα συνεισφέρουν, πώς θα συμβάλλουν και οι ίδιες αυτό. Στο να συγκρατηθεί το πράγμα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άμα συγκαλεί ο Πρωθυπουργός θα πεις, δεν έχω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό. Αντώνη Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ,
1: ήτανε πολύ καλή, καλή συνέντευξη.
0: Προεκλογικά το εκτιμώ που έκανε στην διακίνηση. Μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Σε φιλώ. Γεια.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κρυμμένες σελίδες. Το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων με μια ημιτελή αυτοβιογραφία που γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί σας περιμένουμε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
14: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσαι.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 2841-024-395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
6: Στο αλφαβητάρι.

ξέρω ότι έχετε καρά ανησυχήσει σήμερα, αλλά όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα με ασφάλειες και ρεύματα, αυτά συμβαίνουν. Θα σας την ξεχρώσω την ώρα που σας γοστάω. Είσαι ο Ρίτσα μόνο. Άντε, άντε με το καλό, ξεκινήσαμε. Αν και αργά, καλύτερα αργά παρά ποτέ. 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM. Είχα προβλήματα με τις γενικές ασφάλειες, πίνακας ιστορίες, καταλαβαίνετε. Μια που τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Νικόλα, με μπαλαντέζα, Νικόλα, με μπαλαντέζα.

Κοιτάξτε να δείτε, Δημήτρη, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τη ρουφιάνα τη Δευτέρα, εκτός από σήμερα. Ξυπνήσαμε άνευ ρεύματος, διότι κάτι έχει σκάσει. Και αυτό που έχει σκάσει, μέχρι να φτιαχτεί, τραβήξαμε ένα ρεύμα από το διπλανό του σπίτι. Όχι τίποτα άλλο, για να μην ανησυχούνται ότι έπαθα τίποτε. Θα μου πεις έφηβος πράγμα τώρα, τι να πάθω. Α, στραμπούληξα τα αυτή μου.

να σας πω, ρε παιδιά, με συγκίνητε. Ανούλα, Δημήτρη, Νικόλα, Γιάννο. Το ξέρατε τι θα έρθω, ε. Εγώ δεν το ξεβράνω.

καλή μας ευρεία. Λοιπόν, Ηράκλειο, Αγία Νικόλαε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Απούσα. Γιωργάκη μου, καθυστερήσαμε λίγο, αλλά εσύ ξέρω, εκεί στη Μεσσηνία μας περιμένεις. Καθώς και ο Γιάννος στο Μάντσεστερ. Good day to Manchester.

επιτροφιά μας βεβαίως όπως κάθε μέρα, αν και καθυστερημένα, alexyalitakis.gr. Για σας που ξεκινάτε μια νέα δουλειά, ένα νέο μπαρ, μια νέα επιχείρηση που χρειάζεται τη βοήθεια έμπειρων έξυπνων κινήσεων, μπείτε στην alexyalitakis.gr και θα τα βρείτε όλα μπροστά σας και πανεύκολα. Θα τα πω σε λίγο τα υπόλοιπα, γιατί ακόμα παιδεύομαι να βρω μια, να βάλω μια τάξη στα ρεύματα.

πήρατε το μήνυμα βεβαίως, ε? Του The One I Love. Για σας που σας αγαπάω τόσο πολύ και με στηρίζετε τόσο καιρό. Έτσι με την παρεούλα σας. Ομορφάδες, βέβαια, παιδί μου, ομορφάδες.

βλέπω κάθε μέρα την ταλαιπωρία σας στο ΒΟΣ και αναρωτιέμαι, δεν τρέπονται λιγάκι να κάτσουν να αρχίσουν να δουλεύουν σοβαρά? Τι θα γίνει, θα κατεβεί? Θα παραδώσει τι, τα πρώτα χιλιόμετρα ο πρωθυπουργός μας? Και βλέπω βροχές και καταιγίδες και καθυστέρηση.

από τα περίεργα συγκριτηματάκια της εποχής τους, ε. Cocteau Twins, Ρο Λόρελάι. Μια τέτοια έχουν βγάλει και οι Σκόρπιον σαν ένα πατώμε. Λέτε να είναι για την ίδια Ρο Λόρελάι.

Άκου το φίλο τον Τάκη, ροκ δευτεριάτικα. Κοίταξε να δεις, μου πήγαν όλα στραβά και είπα να βάλω κάτι να ηρεμήσουν τα νεύρα μου. Και δυστυχώς για πολλούς η ροκ μουσική εμένα τα ηρεμεί. Όχι, δεν είμαστε άγριοι και δεν θα είμαστε άγριοι, το ξέρετε, Δευτέρα είναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε βεβαίως, αν και δεν άρχισε καλά, θα πάει καλά μωρέ. Τώρα θα χαραστούμε τώρα για ένα ρεματί.

σιγά σιγά κατάφερα και κάλμαρα την επανάσταση που γινόταν στο βάθος Κύπρος, να επανέλθουμε στα δικά μας και τα δικά σας, ή έτσι αλλιώς ολωνώνανε είναι, απλά οι άλλοι δεν μετέχουν όσο θα έπρεπε, και καλά να πάθουν βέβαια, γιατί έτσι αλλιώς φταίνε. Μην ανησυχούνται για τίποτα, όλα θα βρουν τον δρόμο του. Σγά σγά, πως λέμε σγούρ. Λοιπόν, θα πεταχτούμε στο παρελθόν, όχι τίποτα άλλο, έτσι για να ευθυμίσουμε. Γιατί ναι μεν καλμάρω τα νεύρα μου με ροχάκια, αλλά ευθυμώ πάντα όταν γυρίζω στις ευτυχισμένες εποχές του παρελθόντος, τότε που δεν είχαμε τίποτα και είμαστε όλοι πλούσιοι. Τώρα τα έχουμε όλα και δεν είμαστε όλοι άφραγοι. Εντάξει ρε παιδί μου. Είναι από ποια μεριά θα δεις το ποτήριον. Στην επιστροφή θα μπούμε αλλού, εντελώς αλλού αγόρι, εντελώς, ναι. Πάμε για διαφημιστικούλια και ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Δύναμη. Αντοχή. Αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 28410-24417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: φύλλα.
1: Λοιπόν, συντονιστήκαμε και από τις δύο μπάντες, 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM για την Ανατολική Κρήτη και βεβαίως εδώ, καθημερινά 12 με 2, σήμερα καθυστερημένα λόγω βλάβης, αλλά όλη καλή χώρα είναι, αγόρι, πολύ καλή, να το ξέρεις. Και το αποδείχνουν καθημερινά αυτοί που θα σου πω σε λίγο, όχι τώρα. Είπα να το γυρίσω με αλλού και για ένα άλλο όλο, γιατί πάντα είχαμε αυτό, το happy music for happy people, και αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους πάντα είναι το παρελθόν. Τότε που είχαμε την αχ, πουλά μας.

Επειδή δεν τα βλέπετε εσείς και δεν ξέρετε τι τραβάω, ναι, ήρθε από το φίλο μου. Κατευθείαν το παίρνω όπως είναι. Ξεκινήσαμε από το Happy People και φτάσαμε στα χάπια. Και να ήταν μόνο τα Ζάναξ Νικόλαο. Κοίταξε να δεις, οι εταιρείες ηρεμιστικών, ναι, να πούμε, είναι πάμπλουτες. Πια να πούμε, ναι. Αν δεις τις πωλήσεις, να πούμε, ναι, όλων αυτών, ναι, που μας κρατάνε κοιμισμένους, να πούμε, ναι. Εγώ τι πήρα σήμερα? Το ροζ χάπι με τις μπλε βούλες.

ωκεανό. Και βέβαια έτσι που το πάμε θα είναι, θα πάνε εκεί, αλλά ελπίζω να μην είναι μισόκυλα. Ξεχνιόμαστε. Be well wherever you are. You're listening 105.1, 103.3 Music Channel Lato FM. Every day 12 to 2 we are here trying to bring you happy music and make you a little bit happier.

το πω έτσι, όποιος το καταλάβει, το καταλάβει, Γιάννο μου, γιατί οι περισσότεροι νομίζουν ότι μιλάω στον αέρα και δεν μιλάω με φανταστικούς φίλους. Δεν είναι έτσι. Αν μπείτε στο τσατάκι μας θα τα καταλάβετε όλα. Μισή ώρα πριν το ραντεβού αγόρι μου. Για δεν έρθει.

Εσύ τι λες τώρα, Μπάμπη, το είδε, τι να ξαναδείς. Όταν κύπ να πούμε, όταν είδε ότι στριμώχνεται από όλες τις μπάντες να πούμε. Όπου μου βγήκε τώρα πούμε το 70, πρέπει να το ξεκόψω αυτό. Όταν βλέπει δεν του βγαίνει ρε παιδί μου σαλάτα, ψωνίζει και παλού. Τώρα γίναμε μια στιγμή αδέλφια, φίλοι, κοπήκανε τα πολλά παρενοχλέντα.

Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Ναι, μωρέ, σιγά τη βροχή, μωρέ. Το λέμε και το ξαναλέμε. Το Ηράκλειο χρειάζεται νεράκι. Και αυτά που ρίχνει προς το παρόν δεν φτάνουν, το ξέβρετε. Ψιλοζημιά για τον τρίγο. Τι να κάνουμε. Ουδέν κακό να μηγές καλού και ουδέν καλό να μηγές κακού.

Demonius Reporter της παρέας από το Βάθος Κήπος που ο Νίος Κιμαντέ ανακάλυψε κάτι. Έρχεται νέο κόμμα, δηλαδή άλλος ένας σωτήρας. Τώρα λέω καμιά φορά να τον πιστέψω, αλλά μην τον πιστέψω. Αλλά ακόμα με ονομασία δώσε και εμένα μπάρμπα. Είναι δυνατόν? Εκτός βεβαίως αν συμμετέχει και η Ιβάνα.

Εδώ αγόρι μου, δώσω την έχω τη λύση. Σε ποιον μιλάω, θα σου πω ή μάλλον θα καταλάβεις. Σε σένα που γυρνάς σαν την άλλη κατάρα, παίρνοντας τη μέσα από παντού για να κάνεις ένα πάρτι. Σου έχω τη λύση. alexialitakis.gr. Για το γάμο σου, το γάμο σου, το γάμο σου. Δίνω καιρό για να το σκεφτείτε τη λέξη γάμος. Εταιρικό event, private party, γενέθλια, γάμο, βαφτίσια, ξέρω είπα το γάμο και είπα τα βαφτίσια.

πάνε απάκρι άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά. Βασικά όπου του ζητηθεί. Και του ζητιέται, Γι' αυτό μπείτε στη λίστα ή μάλλον μπείτε στην ελλάδιξελιτάκης.gr να τα μάθετε όλα. Και πάρτε θέση για να περάσετε μια ονειρημένη εμπειρία.

σιδηρί, το δώσε και εμένα μπάρμπα. Ονοήτο. Ποιος είναι ο μπάρμπας? Όλοι εσείς που ψάχνετε να βρείτε μία αιτία για να τα κάνετε κουλουάχατα. Ο συνήθως πέντε, αυτοί δεν βγαίνουν μόνοι και έτσι αλλιώς. Πιστεύω ότι ψηφίζουν όλοι αυτοί που την επομένη των εκλογών λένε εγώ δεν ψήφισα. Τευτεριάτικα και εσύ περίμενες μέτρα. Τετάρτη βρε, Τετάρτη θα τα μάθεις για τις μπενζίνες, τα πετρέλαια, τη θέρμανση. Τι άλλο θα μάθεις? Δεν ξέρω ακόμα, δεν μας έχουν στείλει ενημερωτικών. Δεν πήγα και στο ψιλικατζίδικο να μου τα πει η κεραμαρίκα. Τι να κάνουμε, ελλιπής ενημέρωσης λέγεται αυτό.

0: she was just a walking down the street singing.
1: Επισήμως να χαιρετήσουμε και όλους εσάς που σας κρατάνε συντροφιά στο αυτοκίνητο καθώς οδηγάτε με τα δύο χεράκια στο τιμόνι και ουχή το ένα. Ναι, there she was walking down the street. Με το τηλέφωνο στο χέρι, δεν κοιτάει, κουτουλάει. Προσοχή λίγο, μην πάρουμε σβάρνα κανένα ξεχασμένο. Τι κάνα πετεινό που πετιέται από το πουθενά. Σ' αρέσουν το πετεινά, κάνει με τα πουθενά. Ρήμα κάνει, αλλά είναι γεγονός. Προσέχουμε λίγο παραπάνω όταν οδηγούμε τις delivery. Βιάζονται για να βγάλουν μεροκάματο. Αν κρατάνε τον κώδικα για οδική κυκλοφορία. Νομίζω ότι τον έχουν μαζί με την πίτσα.

θα πει ρε φίλε να δανείσαι άδειο κι άλλο μαζονάκι. Έχουνε τίποτα άλλο να ασχοληθούνε. Κόντεψε να πέσει μισή πλάκα, την είπαν 2-3 φορές. Βρήκανε και τα θύματα, τελείωσε αυτό. Μαζό. Και ξανά μαζό και ξανά μαζό.

Περίεργα φαινόμενα, να έχει μπει το φθινόπωρο και να ψιλοβρέχει. Περίεργο, ναι. Μου είχε συμβεί και μια φορά το καλοκαίρι που εκεί που δεν το περιμέναμε έκανε ζέστες. Είσαστε όμως για να είσαστε. Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή. Κάτι να βρούμε να παραπονεθούμε, βρε παιδί μου. Γιατί να μην επιδοτούμεθα όταν χαλάει ο καιρός, χωρίς να το περιμένουμε. Έλα σου πω.

Έτσι που μου το είπε Κωνσταντίνο, μια στιγμή νόμιζα ότι μιλούσε για τη φιλενάδα μα και συμμαθήτριά μα την Ειρήνη. Ποια Ειρήνη? Στο Ορμούζ, στα Ορμούζ δεν υπάρχουν πια στενά Ορμούζ. Είναι στενά Τραμπ.

Όλοι τα βάζουν μέσα τους, δεν στέλνει ο ένας μηνύματα στον άλλο. Δεν μπορούν να τσατάρουν απευθείας. Δεν θεωρείται διπλωματική οδός αυτό. Το απευθείας δηλαδή. Βρίζει ο ίς τον άλλο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ανεβαίνουν τα καύσιμα. Θα ανεβαίνουν όλα από εδώ και πέρα μέχρι να τερματίσει αυτό το χάος το οποίο δημιουργούμε μόνοι μας.

Βασιλάκη δεν είναι αξιοπεριέργων. Όλοι υποστηρίζουν ότι θέλουν την ειρήνη και όλοι εξοπλίζονται αφού τη θέλουν. Γιατί χαλάνε λεφτά για όπλα και δεν ταΐζουν το λαό τους που πεινάει? Και δεν μιλάω για τους Ιρανούς μόνο. Η Αμερική δεν τα πάει καλά. Έχει ένα σωρό κόσμο που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας εδώ και πολλά χρόνια. Αν και αυτά δεν τα δείχνουν παραορισμένοι ρεπόρτες σαν τους δικούς μου στο βάθος κήπος, που γυρνάνε με τα αυτοκίνητα και παίρνουν δρόμους στις Μεγαλούπολεις με

Μάλλον άνοιξε το ραδιόφωνο σου λάθη ώρα και βέβαια χαίρετησα τον Άγιο Νικόλαο. Μας φιλοξενεί καθημερινά στους 103,3 εκτός από Τρίτη. Και έτσι έχουν την ευκαιρία

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες, έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36.

βέβαια, επιστρέψαμε. Και εδώ θα μείνουμε έως τις 2, μέρος δου και τελευταίων. Σήμερα αργήσαμε λόγω βλάβης, το ξέρετε πολύ καλά. Βλάβης δικής μου δηλαδή. Σας χρωστάω μισή ωρίτσα.

0: bypass.
1: Καλό μεσημέρι σε όλα τα νιάτα που του Ηρακλείου που την παλεύουν και θα την παλεύουν. Μπορεί να υπάρχουν παράπονα από παντού, αλλά η ζωή συνεχίζεται και ο αγών θα θριαβέμψει. Λέω τώρα εγώ. Έτσι, για να σας ευθυμίσω, πέρα παιδί μου, λιγάκι. Και όπως παλεύουμε εμείς, έτσι παλεύουν να επιβιώσουν και τα δεσποτάκια. Δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Και η τροφούλα, ένα μπολάκι με λίγο νερό κάπου που δεν ενοχλεί τους περίεργοι. Και είναι οι περίεργοι, ξέρετε όλοι ποιοι είναι. Αυτοί που μεγάλωσαν έτσι και που μαθαίνουν και τα παιδιά τους να φέρονται ανάλογα στα δεσποτάκια. Όλοι οι άλλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έστω από το υστέρημά μας.

μπορώ να μην ανησυχάω. Πώς να ανησυχάω, αφού το είπε πάλι ο Ντόναλντ, παιδί μου. Θα κερδίσουμε το πόλεμο πολύ σύντομα. Το είχε ξαναπεί στην αρχή του πολέμου. Κοίταξε να τις επαναλαμβάνετε, αλλά τουλάχιστον δεν αλλάζει μοτίβο.

ρίξω ένα του γνωστόν Γυράσκο Αΐδη, δασκόμενος Αλέξη μου. Όλα τα περνάμε, όλα, το ξέρω. Λοιπόν, για να μαθαίνετε κι εσείς μαζί με μένα, γιατί καθυστερώ να μάθω. Δηλαδή, είναι λόγω της ηλικίας και η εφηβεία δεν με αφήνει.

Έχω ανήσυχη εφηβεία και δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Θα θυμόσαστε εσείς που κάνετε κάποιο promotion ή παρουσιάζεις εκθέσεις προϊόντων, κριτικά προϊόντα ας πούμε. Δεν χρειαζόστε μια υπέροχη ρεσεψιόν για πληροφορίες σε οποιοδήποτε εκθεσιακό κέντρο. Υπάρχουν τα ειδικά διασκευασμένα βαν της alexgelitakis.gr που κάλλιστα μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.

ψιλοχοντρό, ακούγεται τάκι ψιλοχοντρό, αλλά δεν σου πω. Αυτά είναι τα ωραία που διανθίζουν τις ημέρες μας και τις κάνουν εύθυμες. Τι είπανε, λέει, οι Ιρανοί κατέλαβαν αμερικάνικο υποβρύχιο. Τους χτύψαν την πόρτα και ανοίξανε. Κοίταξε να δει. Φακές νιούς, φακές νιούς. Κοίταξε να δεις, τώρα που φτιάξαμε την AI για να εξυπηρετεί το ανθρώπινο γένος και όλοι το χρησιμοποιούν για να βγάζουν ψεύτικα πράγματα. Ψεύτες, ψεύτικους τραγουδιστές, ψεύτικα τραγούδια, ψεύτικο τούτο, ψεύτικο τ' άλλο, ψεύτικες προσωπικότητες που πουλάνε ίσα με τα βατραχοπόδαρα, ας πούμε. Δίνει προσοχή παραπάνω σε αυτά που διαβάζετε και

και να πούμε και τρία ζήτω. Τρία ζήτω. Τρία, όχι τρία. Χίλια τρία. Για την εθνική μας ομάδα. Κοίτα, μπορεί να μην ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, αλλά πάντα χαίρομαι όταν η Ελλάδα.

λέξη της περασμένης εβδομάδας που την ξεχάσαμε εντελώς, ήταν εκείνο το κακομύριδες. Κοίτα, κακό της κεφαλής μας και κακό μοίρα. Κακομύρης είναι αυτός που έχει κακιά μοίρα, γιατί η μοίρα του καθένας τη διαφεντεύει. Εκτός βεβαίως κι αν είναι βολευμένος, οπότε πάει αλλού. Το βγάζει από πάνω και το στέλνει στον διπλανό. Διπλανός είναι κακομύρης, ο άλλος. Εμείς είμαστε νοικοκυρέοι. Βέβαια δεν έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, αλλά είμαστε νοικοκυρέοι.

Δημητράκη, δεν ξέρω, παιδί μου, ο Μπλεξ έχει περάσει ποτέ από την Κίνα για να δει τις συνθήκες εργασίας. Πάντως αυτές τονίζει τώρα τελευταία, ότι οι Έλληνες έχουν φτάσει να δουλεύουν σε συνθήκες Κίνας. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να έχεις πάει κάπου. Άμα βλέπεις παλιά κινέζικα έργα, ας πούμε, εντάξει, τα ξέρεις όλα.

Είναι πασίγνωστο, Βιλανάδα, αυτό το καλλιό να μασάς παρά να μιλάς. Ιδιαιτέρως όταν είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει αφήσει άνθρωπο χωρίς βρίσιμο και κατηγορίες, και μετά του φυλάει την κατουρημένη την ποδιά. Για ποιον μιλάω, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν φύγουμε. Αλλά πριν να πάει εκεί που πήγε, συνέβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Μα πώς συνέβριζε. Και το κακό είναι ότι ξεχνάνε, βρε παιδί μου. Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατήρ Μητσοτάκης, ο λαός μας έχει κοντή μνήμη. Έλατε που μένε τα βίντεο. Και αν τον δεις τα βίντεο πώς ήταν όταν ήταν με τον, πώς το λέγαμε εκείνον, λαός, δε. Τι έλεγε τον αρχηγό του τώρα που τον λατρεύει και τον ανεβάζει. Άστα. Κοίτα, κάπως έτσι περνάει η ώρα μας και γελάμε.

Έλα ρε Βασιλάκη, ζήτησα ήδη 3 φορές συγγνώμη που καθυστέρησα σήμερα. Είχα βλάβει στον πίνακα εδώ στο σπίτι. Στο στούντιο μέσα βρε παιδί μου, στο στούντιο. Κάτι ασφάλειες καήκανε και έπρεπε να αλλαχούν. Τι να κάνουμε τώρα. Αναλλαχτήκανε, δεν αλλαχτήκανε. Τράβηξα από δίπλα μια μπαλαντέζα και έχω ρεύμα. Είπαμε, σας χρωστάω μισή ώρα μπλα μπλα, την οποία θα σας τη δώσω εν καιρό. Εν τω μεταξύ, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέρμα, στο ταξίδι μας πάντα συντροφιά. alexgelitakis.gr Consultants, σύμβουλοι για σας που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας, να καλυτερεύσετε γενικά τις συνθήκες σε κάθε τι που κάνετε. Τα υπέροχα βανάκια που εκτός από cocktails bars, όπως μάθατε και σήμερα στο σημερινό μάθημα, εκτός από cocktail bars που έρχονται σε κάθε σας εκδήλωση σας κάνοντας την ονειρεμένη και εύκολη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκθέσεις προϊόντων, σαν reception σε κάποιες εκδηλώσεις σας για πληροφορίες. Ωραία είναι να παίρνεις πληροφορίες και να σε κερνάνε και κάτι της, ε? Και βεβαίως μπείτε στο site για σας που θέλετε να ακολουθήσετε το υπέροχο επάγγελμα του bartender, του barman γενικώς. Μπαίνει ο Οκτώβρης, ξεκινάνε τα 3 levels to how to be a bartender.

Γιατί δεν μπορώ να σας δώσω σήμερα τη μισή ώρα, τόση ψέμα, ο δορυφόρος είναι προγραμματισμένο για μέχρι τις 2. Θα το κανονίσω μία των ημερών και θα κάτσω μέχρι 2.30. Άντε μαρμούλα, σας κάνω και ένα 3 ώρο πριν να τελειώσω με την εκπομπή.

Όπως ακριβώς το λες, αγαπητέ και φίλοι τα δέα. Είναι ένα φιντάνι αυτός ο Χακάν Φιντάν. Άλλο πράγμα. Κοίταξε να δεις που βρεθήκανε για λίγο με το δικό μας, όπως το είπαμε, Γεραπετρίτη, και συμφώνησαν, μένουν ότι δεν συμφωνούν, αλλά συμφώνησαν να βρεθούν. Α, πιούν κανένα καφέ, ρε παιδί μου, φάνε κανένα γλυκό. Γιατί τι περίμενες εσύ, να συμφωνήσουν σε τι? Σε αυτά που δεν αυτοί ή σε αυτά που το διεθνές δίκαιο, ναι.

Έλα, πέλογο τίμης. Κόλλησε το κόμμα και δεν ανεβαίνει και βγαίνει. Α, θα βγει στους δρόμους τώρα με πανέρι, με κλειφιτζούρια τέτοια να μοιράζει, ναι. Δεν τζιμπάει. Ο καμένος στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, Αντώνη.

Να, ας πούμε, ξέρω κάτι φίλος, ας πούμε, που στενοχωριούνται γιατί το βλέπουν, ότι η ζωή μάλλον που δεν θα μπει στα ζουλά των Ελλήνων και θα χάσουν αυτή την κλικίδα τη φωνή στα συνεδριάσεις, ναι. Και το καθένα με την ανομαλία του, ρε παιδί μου, πώς το κάνω, ναι.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Σας μοναδικό κοκτέιλ ΒΕ.
13: 2211-301. Εισιτήρια, ticket service και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τη δραστική μείωση των μετακινήσεων λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων και με τις τιμές φωτιάς στα ενοίκια των γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορία FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Καλπάζει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Νέο άλμα για τα καύσιμα στη χώρα μας. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2 και 22 το ντίζελ. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την κατανάλωση. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται κάμψη της ζήτησης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Θα περιλαμβάνουν απευθείας επιδότηση στην Αντλία και εκπτώσεις από τα διηλιστήρια.
0: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ενώ εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δίνουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των Βρετανικών αρχών για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Υποκράτηση παραμένουν 5 άνδρες και οι κάτοικοι γειτονικού χωριού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν, την ώρα που η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να είναι προσεκτικοί.
0: Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτησε για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον όμιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
1: Άλμα πάνω από 70% στα ενοίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
0: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ρεόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
0: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Εύρος Πας. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
1: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
0: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδο της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον αέρα εκτινάσονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιά στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Οδεύει προς τα 109 δολάρια το βαρέλι, μία ανάσα από τα 110 δολάρια, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
0: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%, αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του ντίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης το εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το Οικονομικό Επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις δηλαδή και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
0: Για την ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
4: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει η επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμή πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
0: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
5: Βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Οι τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη 2,70. Η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θάλασσες μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με, τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της σκηνής. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει την παραλία κτλ.
0: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
6: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις, και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνονται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Εκεί θα κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία, εκτίμησε μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάννα Κανέλη.
7: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάζει για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται. Το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κουκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
8: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί δικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
1: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
9: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Καθότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πωλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως η φέτα, πρέπει να σου πω.
1: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
9: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζανα τιμήσεων από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
1: είναι σταγόνα στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
9: Ναι. Έχουμε πει 20, 22, 23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν τα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
1: Κάτι κυρίως, που δεν βλέπουμε.
9: Λέω, Ταυσίμου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
1: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
10: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%. Στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%. Στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%. Στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
11: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
10: Κατά τη γνώμη μου, στα σούπερ μάρκετ θα πέναγε. Πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
12: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θρέμα της Πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε, όλα δείχνουν, η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λοιπόν, δύο βασικά, ωστόσο, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το boiler, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το boiler, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία. Μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς.
0: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
12: Ακριβώς. Κυρίως για τους 4 τουρίστες. 2 ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν να θα τους βρει αυτό το κακό.
0: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
13: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούσε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές, αλλά νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσει, ας το πούμε έτσι. Και εκεί σταματάει.
1: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
12: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ, δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν.
1: Ήταν μέσα στο κουτί και δεν είχαν φορτίσει μπαταρίες, Θεοδόση. Και έψαχναν εκείνη την ώρα τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
12: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με η ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζονάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μια συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μια απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγες στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα, είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο, από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με το

0: σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο, ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον, παράλληλα αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο ιατροδικαστές, οι δύο εμπειροί ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, εθνικός πραγματογνώμας οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχεμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς, ναι, και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο? Ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις, και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα με μια δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της, 56χρονη γιατρός προφυλακισμένη στο Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρείου. Όπως είπε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια, ασθενής κατέρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, έδινε τις δικές της οδηγίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στον Αντένα. Ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή το ιατρείο, ο Γιώργος Αδαμόπουλος.
2: 4:26, με κάλεσε η νοσηλεύτρια. Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα να απεινιδωτεί. Κατάλαβα ότι δεν ήταν ότι απλά δοκιμάζανε κάτι, βλέπανε, υπήρχε κάποια έτσι, σαν να λέμε, ένταση. Και όταν πήγα να ξεκινήσω, αυτομάτως μπήκε και η γιατρός στο κύριε στην επικοινωνία. Ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on. Μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο που αναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τι εννοείται κάτι τέτοιο. Και μου είπε ναι, τη βάλαμε τώρα. Και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
3: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και οι ιατρία στα οποία έκαναν πλασμαφαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανό, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδραση. Προς τέλος, λοιπόν, στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, την οποία πήγανε οι εξειδικευμένοι ελεγκτές από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Η διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές Αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών.

0: Λοντόν Σεβάν, κοντά στη βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζένι Κρυθαρά.
1: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχους σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι 5 άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Wayford. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μίας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Βρετανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι 5 άνδρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία από τη σύλληψη των 5 ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τον περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μία ανεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των 5 συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν και συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Βρετανία.
0: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, είναι και ο εθνικός συναγερμός της Λεπέν με τους συμμάχους του που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία της Γαλλίας. Ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
1: Και αυτό συνέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρώ για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η Εθνική Συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παρετήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και για 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
2: Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
3: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την και με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα

0: Η ελληνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
1: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
0: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι θα είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Ο Γιούργεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δίνεται για τα πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντής Τσολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας

0: ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τι έγινε,
4: τι κάνεις,
3: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
1: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε την αλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο η άνοδος των τιμών στα ενίκια των γραφείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 74% από το 2017. Το Κολωνάκι καταγράφει τα υψηλότερα μισθώματα. Ακολουθεί περιοχή περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και τα κτίρια παραπλεύρως της Κηφισίας. Τα μισθώματα εκτοξεύονται όταν τα γραφεία διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, άλμα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 74%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε, καταγράφουν οι τιμές στα ενίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδος, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, πλέον η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Την πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φθάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφισίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία κινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλες και αυξήσεις τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία στις δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα νίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή κειμένονται, μπορεί να βρίσκεται με 10 έως 15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνουν τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το Κολωνάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότητα στο σημείο των Αθηνών σημειώνουν και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνουν και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα σε μισθώματα. Ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Και φυσικά θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες.
1: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν, Δημήτρη Σιρμάτση. Πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το ανατά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του «Έχεις πιει ξύδια και θες να μη σε πιάσουν» No Police ρόφημα. Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στον 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της σελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Κλιμάκιο έκαναν ελέγχους, βρήκαν 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Τι να πει κανείς, προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπα ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίξε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
1: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέ. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση Ελισάβετ του καιρού με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26 ή το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως το νεβοϊκό έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για κατά καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα στο real.gr. Κυρίες κύριοι, Νέα Ιωνία, τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός τελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δίκτυο ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Λατό FM. Στους 103,3.
18: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
20: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: FM στους 103,3.
1: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία λιτή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Alustil. Από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Alustil. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Alustil. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλυσης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Λατό FM στους 103,3.

Βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι εκτιμάς καλά. Μην

Έχει την όπιστη για πένα και είναι εντάξει. Μα αρχίζει και όλα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουν. Ρε εσύ δεν φεύγουνε αυτά, σου λέει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματάς λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1. Είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε εδώ μαζί με μουσική, κουβέντα, λίγο χαμόγελο. Και σήμερα έχουμε και αρκετά πράγματα να πούμε. Δευτέρα σήμερα, 28 του Σεπτέμβρη, αλλιώς η γνωστή σε όλους μας Τσαγκαρό Δευτέρα. Ξέρετε πια λέω, αυτή η Δευτέρα που ανοίγεις το μάτι το πρωί, κοιτάς το ξυπνητήρι και για λίγα δευτερόλεπτα κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Λες μήπως είναι Κυριακή? Όχι. Μήπως έχω ρεπό? Όχι. Μήπως να κοιμηθώ άλλα 5 λεπτά και να λύσουμε μετά τα προβλήματα της ζωής? Αυτό, ναι. Κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, με καφέ, με λίγο τρέξιμο, με εκείνο το που είναι τα κλειδιά μου, με το κάτι έχω ξεχάσει. Το καλύτερο είναι ότι συνήθως όντως κάτι έχουμε ξεχάσει, απλώς το θυμόμαστε όταν είμαστε ήδη 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Αυτή είναι η Δευτέρα όμως, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, οπότε τουλάχιστον μπορούμε να την κάνουμε λίγο καλύτερη. Με μια καλή κουβέντα, ένα καφέ, ένα τραγούδι που αγαπάμε και σήμερα με μια νίκη που μεταξύ μας έφτιαξε λίγο περισσότερο τη διάθεση. Αλλά θα πάμε εκεί σε λίγο. Πρώτα να δούμε τι γίνεται εδώ έξω. Στο Ηράκλειο σήμερα ο ήλιος σηκώθηκε στις 7 και 17 το πρωί και στις 7 και 13 το απόγευμα θα κατεβάσει η ρολά. Οι μέρες πάντως έχουν αρχίσει να μικραίνουν, το καταλαβαίνουμε πλέον καθαρά. Το απόγευμα έρχεται πιο γρήγορα, το φως αλλάζει και σιγά σιγά μπαίνουμε σε εκείνη την εποχή που λες: μα καλά, πότε νύχτασε. Αλλά έτσι είναι, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι μέρες και μερικές φορές αλλάζει και η διάθεσή μας μέσα σε λίγα λεπτά, ε. Στο Ηράκλειο Σεπτέμβρη συνεχίζει να παίζει το γνωστό του παιχνίδι, λίγο φθινόπερο, λίγο καλοκαίρι. Και εμείς δεν ξέρουμε τελικά αν πρέπει να βγούμε με κοντομάνικο ή να πάρουμε μια ζακέτα για καλό και για κακό. Εγώ την παίρνω γιατί κυκλοφορώ με μηχανάκι. Τώρα γύρω στις 6 το απόγευμα, για την ακρίβεια 6 και 10, η θερμοκρασία είναι στους 23 βαθμούς περίπου, με λίγες νεφώσεις και αρκετό αέρα. Κλασικός καιρός Κρήτης. Στο εορτολόγιο γιορτάζει ο Χαρίτων. Χρόνια πολλά. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Από χθες τη γιορτάζει σίγουρα η γερμανική Bild. Ναι, έχουμε και τέτοια μέρα, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Κάπου εδώ σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μια Παγκόσμια ημέρα κατά της Δευτέρας, να προστατεύουμε τον άνθρωπο από την πρώτη μέρα της εβδομάδας, να υπάρχει ας πούμε μια ειδική επιτροπή. Πώς το έλεγε ο Χάρι Κλίν? Μια πενταμελής επιτροπή με 3-4 άτομα. Να παίρνουμε άδεια να μας γράφει ο γιατρός. Ο ασθενής πάσχει από βαριά μορφή Τσάγκαρο Δευτέρας, συνιστάται καφές και αποφυγεί υποχρεώσεων μέχρι νεοτέρας. Καλά θα ήτανε. Αλλά επειδή κανείς δεν μας χαρίζει τέτοια άδεια, έχουμε το ραδιόφωνο και αυτό τουλάχιστον δεν ζητάει δικαιολογητικά.

Βέβαια η γερμανική Bild ζήτησε δικαιολογητικά χθες το βράδυ. Κάτι για νάνους αναφέρθηκε. Πριν καμία εβδομάδα είχε αναφερθεί σε μια ομάδα χωρίς όνομα. Δεν πειράζει, πόνος είναι, θα περάσει. Χθες το βράδυ βέβαια γράφτηκε η ιστορία και δεν το λέω για να το κάνω πιο μεγάλο από όσο είναι. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας η Εθνική Ελλάδος κέρδισε την Γερμανία. Και μάλιστα μέσα στο σπιτάκι τους. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Οκ. Αυτό είναι, το λες, και ωραίος τρόπος να μπει στη Δευτέρα. Γιατί όσο τσάκαρο Δευτέρα και να είναι, όταν έχεις ξυπνήσει μετά από μια τέτοια νίκη,

Και ξέρετε κάτι, υπάρχουν νίκες που μετά από δύο μέρες τις ξεχνάς. Υπάρχουν όμως κάποια παιχνίδια που μένουν, γιατί είναι η πρώτη φορά και η πρώτη φορά δεν αλλάζει ποτέ. Όπως λέγανε και οι τρύπες, πονάει πάντα η πρώτη φορά. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά είδαμε και το πρώτο σέλιδο της Bild. Ποδοσφαιρικός νάνος. Να σας πω κάτι. Εντάξει, με ενοχλεί. Με ενοχλεί πολύ. Όχι επειδή έχασε η Γερμανία, αλλά... ούτε επειδή πρέπει να συμφωνούν όλοι μαζί μας. Μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα έπαιξε άσχημα. Πες το. Μπορείς να πεις ότι αμύνθηκε. Πες το. Μπορείς να πεις ότι η Γερμανία ήταν κακή. Πες το κι αυτό. Αυτή είναι η δουλειά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αλλά το νάνος τι ακριβώς προσφέρει? Ποια είναι η ανάλυση? Πού είναι το ποδόσφαιρο? Γιατί άλλο κριτική και άλλο απαξίωση. Και ειδικά από μια εφημερίδα που πολλές φορές στο παρελθόν, όταν αναφέρεται στην Ελλάδα, έχει επιλέξει τίτλους και εκφράσεις που περισσότερο προκαλούν παρά ενημερώνουν. Κάποια στιγμή αυτό κουράζει, γιατί δεν γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ελληνικό στοιχείο να ψάχνουμε την πιο ειρωνική λέξη, τον πιο μειωτικό χαρακτηρισμό, τον τίτλο που θα κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Εντάξει, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Είναι φτηνός εντυπωσιασμός, ο οποίος, θα σας πω, δεν ξέρω και σε ποιους απευθύνεται η συγκεκριμένη εφημερίδα. Το πιο αστείο, βέβαια, ξέρετε ποιο είναι.

Από εκείνες τις φωνές που μπορεί να μην τις ακούς κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, αλλά μόλις τις ανακαλύψεις λες, πού ήταν αυτό τόσα χρόνια. Never Never, Steve και Κάνα. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι ίσως το πιο ωραίο πράγμα με τη μουσική. Νομίζεις ότι έχεις ακούσει πολλά και ξαφνικά κάπου σε μια λίστα, κάπου σε ένα παλιό δίσκο, βρίσκεις ένα τραγούδι που περίμενε 40 χρόνια για να φτάσει στα αυτιά σου.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο... Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικολάο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Χρόνια πολλά Νικόλα. Πολύ χρόνος. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Βάσο. Βάσο, να παίρνεις, να σ' ακούμε, να μαθαίνουμε τα νέα, τι γίνεται εκεί πέρα. Εκεί στο Καστέλι. Άσχημα, άσχημα τα μαντάτα, ε. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάνο. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη, που τελευταία έχει πολλές απουσίες. Πρόσεξε, μη μείνεις. Και έρχεσαι το Σεπτέμβριο πάλι. Τον άλλον

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Επιστροφή στον αέρα. Ζεσταθήκαμε, συνήλθαμε, ήπιαμε το καφεδάκι μας και επιστρέψαμε στα μικρόφωνα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης, σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Επειδή η καινούργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, ιδού η απορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα κάθεστα αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Μόνο για τους ακροατές του μουσικού καναλιού 105,1. Εισιτήρια για σινεμά, για Τεχνόπολης, για Βιτσέντζο Κορνάρο. Πώς γίνονται δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν για πολύ. Οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχερές για αυτή την εβδομάδα. Δεύτερο ημίωρο και τώρα η Δευτέρα αρχίζει να θυμάται λίγο το παρελθόν της. Γιατί η μουσική έχει αυτή την παράξενη ικανότητα. Ένα τραγούδι μπορεί να σε πάει πίσω σε μια εποχή, σε ένα πρόσωπο, σε ένα αυτοκίνητο, σε μια διαδρομή ή σε μια βραδιά που νόμιζες ότι την είχες σβήσει από το μυαλό σου. Αλλά όχι, απλώς περίμενε το σωστό τραγούδι για να επανέλθει. Stevie Wonder και Part-Time Lover. Λίγο διαφορετικός από αυτόν που ξέρουμε. Το τραγούδι όμως παραμένει χαρούμενο, χορευτικό. Αλλά η ιστορία του, όχι και τόσο αθώα. Κρυφές σχέσεις, διπλές ζωές, μυστικά. Και κάπου εκεί ανακαλύπτεις ότι όταν παίζεις με τη φωτιά, μπορεί να μην είσαι ο μόνος που κρατάει σπίρτα.

Πάμε λίγο να κουνηθούμε τώρα. Get up. Σήκω. Ωραία τα λέει ο Edwin Starr. Αλλά να το δω στις 7 το πρωί να το πει.

Και τώρα λίγη μεγάλη soul ιστορία, αλλά σε καινούργια συσκευασία. Wilson Piquet και Land of a Thousand Dances. Εδώ μπαίνουν οι Skywave, το παίρνουν, το πειράζουν, του δίνουν καινούργια ενέργεια, αλλά αφήνουν την ψυχή του εκεί. Και αυτό είναι για μένα το καλό remix. Δεν σου λέει ξεχνά το παλιό, σου λέει άκου το πάλι, αλλά μπες από την άλλη πόρτα. Σταμάτα Γρηγόρη, σταμάτα. Καλησπέρα και σε έναν ήρωα της καθημερινότητας, στο φίλο μου, στον καινούργιο μου φίλο, το Σύφη. Κουράγιο Σύφη, όλοι τα κάνουμε. Εξάλλου, αυτή είναι η περιουσία μας, Σύφη.

Δεν γινόταν να λείπει. Δευτέρα έχουμε, άρα New Order και Blue Monday. Αφιερωμένος στους φίλους μας, τους Γερμανούς. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης, μόνο εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λατσιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους. Τι ανθρώπους, ε! Και εταιρείες, τι εταιρείες κιόλας. Που δεν διαφημίζονται απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρό. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει βέβαια και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: 42 χρόνια τώρα ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ.

0: ποιοτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Δύναμη, αντοχή, αξιοπιστία. Από μία αλητή κατασκευή μέχρι την πιο σύνθετη ειδική εφαρμογή, η επιλογή είναι Alustil. Κουφώματα αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, ρολά, σίτες, γκαραζόπορτες, αυλόπορτες, αυλόγυροι, κάγκελα και μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου. Διαχρονική αισθητική και σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχής Φουγκομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Λατό FM στους 103,3.

είναι τα τυχιά, ούτε κραδιά τσιμάντρας. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, από τη μάντρα φεύγει. Από τη μάντρα φεύγει, μα ο άντρας που είναι ανίκανος, πράγμα δεν ξετελεύγει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: 42 χρόνια τώρα, ο Λασιθιώτικος Φούρνος μεγαλώνει. Με νέα παρουσία στην Κριτσάς 3, στη γέφυρα Λατούς Αγίου Νικολάου, σας περιμένει για το πρώτο ψωμί της ημέρας και τον καφέ σας, μέχρι τον τελευταίο γλυκό πειρασμό. Λασιθιώτικος Φούρνος. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή την

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Είναι ενημερωτικό.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική.
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
3: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: πλανήτης θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπος με ένα εφιαλτικό σκηνικό.
1: Σύντομα ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει ακραία φαινόμενα.
0: Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Όλοι οι εκτελείτες πολίτες, αλλά πρωτίστως τις κυβερνήσεις, θα σε στρατευτούν στην εκστρατεία κατά των κλιματικών αλλαγών. Ένα συναγερμό για διαρροή σε σταθμό πυρηνικής ενέργειας αναστάτωσε το πρωί ολόκληρη την Ευρώπη. Ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο βία, πιο συχνά. Καταιγίδες, πλημμύρες, εξαιρεσία, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Οι συνέπειες από το φαινόμενο του θερμοκηπίου γίνονται ολοένα και πιο έντονα ορατές. Πολλές νησιωτικές χώρες απειλούνται με εξαφάνιση από την άνοδο της στάθμης των ωκεανών. Ο πλανήτης θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπος με ένα εφιαλτικό.
1: Ο πλανήτης θα αντιμετωπίσει ακραία φαινόμενα.
0: Αρκεί μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 2 βαθμούς Κελσίου για να περιοριστεί το πόσιμο νερό για 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους και να οδηγηθεί σε εξαφάνιση το

0: μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών.
1: Μια μάχη συνείδησης κατά των κλιματικών αλλαγών.
2: Μια στιγμή, κλείσε τα μάτια και άφησε να περάσει από μπροστά σου αυτός ο κόσμος που θες και ονειρεύεσαι. Κλείσε τα μάτια και θα δεις πως είμαι εγώ εκεί μπροστά που θες να φτάσεις. Άσε την αγάπη να υψωθεί στον ουρανό. Άσε την αγάπη να ξεκλειδώσει την καρδιά σου.
3: Είναι απλό, τόσο απλό. Άφησε εμένα να γίνω οδηγός. Άφησε εμένα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστυγνωσό. Με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο,

0: σύγχρονο design που αναδεικνύουν κάθε χώρο. Αλουστή, από τη μελέτη έως την κατασκευή. Περιοχή Σφουγγομάλη, Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2841-024-417. Αλουστήλ. Η δύναμη της κατασκευής. Η δύναμη της Αλουστήλ. Κουριαντάκης Αντώνης και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο. Από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.
1: Τράβα τις κουρτίνες, τις χαραμάδες φράξε. Ας μην αφήσουμε

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές. Συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις. Είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα

αυτή που περιμένω. Θέλω να ζωγραφίζει, να μου λέει παραμύθια, να σκαρώνει στη χάκια σαν είμαστε αγκαλιά.

Μα όμως το ξέρω πως μάταια περιμένω. Ψάχνω στα πάρκα να τη βρω, μα πουθενά.

0: δόσεις.
1: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
2: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
1: Viva Colors.
2: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
1: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
2: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
1: για όσα θέλετε να θυμάστε,
2: πάλι Viva Colors.
1: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
2: Viva Colors.
1: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Τηλέφωνο 28410-82094.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Madonna's Hits.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM στους 103,3.

Για download είμαι free, είμαι free, είμαι free. Κάκης ποιότης MP3 από official σελίδα. Είμαι στην τέχνη μια κηδά.

0: είναι 11.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη Παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
0: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα

Αυτή είναι η Σύνθια. Η Σύνθια δεν είναι μια κοπέλα που τραγουδά. Είναι υπολογιστής. Φυσικά τα στιχάκια τα έγραψε άνθρωπος με καρδιά και συναισθήματα. Η Σύνθια είναι η πρώτη virtual pop star στην Ελλάδα. Μεταδίδεται χωρίς καμία απαίτηση για πνευματικά και εκτελεστικά δικαιώματα. Είναι μια προσφορά της Free Songs. Ελεύθερη μουσική χωρίς δικαιώματα.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
5: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
0: Viva Colors.
5: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
0: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
5: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
0: για όσα θέλετε να θυμάστε,
5: πάλι Viva Colors.
0: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
5: Viva Colors.
0: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Τηλέφωνο 28410-82094.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο

χέρι, σώμα, πνεύμα και ψυχή και τότε εσύ. Ζωή φτηνή στα σπαρτάρα σαν ψαριμόνια, να πειρή νοσταλγική για τον καιρό.

Έχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές, τις μελαγχολίες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

άφησε στο κορμί σου να με κρύψεις. Και να σου λέω πιο πολύ